Ασφαλώς και δεν πρωτοτυπώ, να προσθέσω και εγώ το ίδιο σχόλιο όπως τόσοι και τόσες σήμερα, τα περί φθινοπόρου. Μένα μου αρέσει εκείνο που λέει το απόψε φθινοπόριασε. Το έχω κάνει μότο, αλλά κρατάω σαν συνέχεια, το όνειρο δεν ξεθόριασε. Λοιπόν, στον ήχο Στοργή και Προδέρμ, υπευθυνότητα και επιδεξιότητα, ο Νίκος Κακαρίκος. Με τρυφερότητα ανεβοκατεβάζει τα κουμπάκια, πάντα. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής, και σήμερα η βόλτα μας στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, στο ψηλόβροχο που έρχεται και φεύγει, στη συννεφιά που έρχεται και φεύγει. Αυτή την ώρα βέβαια έχει μάλλον έναν συμπαθή ήλιο με μια δροσουλά εδώ στην Θεσσαλονίκη, από που εκπέμπει ο 1.58 και σας κρατάει στην τροφιά. Με τη βόλτα μας λοιπόν και στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και σήμερα κάποια στιγμή με την μεγάλη στάση που θα κάνουμε στον σπουδαίο Γιάννη Νεγρεπόντη. Καλή σας ακρόαση.

Φθινόπωρο για ξεκίνημα, το φθινόπωρο της Χάρης Αλεξίου, προσωπικό της τραγούδι στο στίχο με τη μουσική του Νίκου Αντίπα από τον παλιό εκείνο δίσκο με τον τίτλο «Ένα φιλί του κόσμου». Η βόλτα λοιπόν, συντροφιά σας, να δώσω στοιχεία επικοινωνίας 2313 338 456, το τηλεφωνικό μας νούμερο. Η αποστολή μηνυμάτων ως γνωστόν πάντα στο 54160 με τον τρόπο τον επίσης γνωστό, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα, ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Και επίσης με την επικοινωνία μας πια εδώ και λίγο καιρό και στην εφαρμογή του Viber με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Εντάξει, τι άλλο έχω να σου πω πριν πάμε παρακάτω. Καλά, φυσικά και θα πούμε και δύο λόγια και για την Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη που επαναλαμβάνεται απόψε. Και θα πούμε δύο λόγια για χτες και για σήμερα βέβαια, για την επανάληψη, για την δεύτερη παράσταση που θα υπάρξει. Όμως πριν από αυτό θα ήθελα έτσι ολόψυχα όλοι μας εδώ γύρω να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Nick Cave που έχει γενέθλια σήμερα, 1957 γεννημένος, 22 του Σεπτέμβρη, στο ένδοξο καλλιτεχνικό ζώδιο της Παρθένου και αυτός, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι σημαίοντες συνάνθρωποι, η Πία Μπακογιώργου, ο Γιώργος Χριστιανάκης, και άλλα ονόματα να μην λέμε, έτσι, εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει.

Αυτό ήταν λοιπόν η Cave στο σε ένα από τα πιο εκρηκτικά του κομμάτια. Και έλεγα πριν λοιπόν για, τον, για τη Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Βρέθηκε πολλοί κόσμος χθες, σχεδόν γεμάτο, μόνο οι πολυάκρες ψηλά επάνω του θεάτρου Δάσους είχαν κενές θέσεις, σχεδόν κατάμεστο. Και νομίζω ότι ήταν πραγματικά μια μεγάλη ατυχία το ότι διακόπηκε στη μέση περίπου. Καθώς όλα ξεκίνησαν τόσο ωραία, είχε τόσο κόσμο να περιμένει με λαχτάρα, είχε την παράσταση να ξεκινά και να μας κερδίζει από τις πρώτες νότες, από τις πρώτες λέξεις, από τα πρώτα λεπτά. Μπήκε η ορχήστρα πρώτη-πρώτη με τον Κραουνάκη, τοποθετήθηκε εκεί δεξιά διακριτικά της σκηνής και μετά άρχισε ο χορός και το τραγούδι σε αυτήν την οπερετική εκδοχή της Λυσιστράτης, διότι πρόκειται πραγματικά για μετατροπή της σε όπερα, της κωμωδίας του Αριστοφάνη, με την Ουζουνίδου να κατακυριεύει το κοινό, τη διάθεσή μας, την προσοχή μας με την ταλεντάρα της. Ήταν πραγματικά καταπληκτική. Άψογος ο χορός, συντονισμένος, πολύχρωμος. Βγαίνει και μια ωραία αργυρό καπαρούλα πηδό σπαρτιάτισσα σοβιετικού τύπου. Βγαίνει και μια μπάμπουτσκα μια χαρά με την Πέννη Ξενάκη. Και όλα αυτά προϊονίζουν μια απολαυστική εξέλιξη της βραδιάς. Αλλά να σου και έρχονται οι πρώτες σταγόνες. Έρχεται έτσι ένα ανησυχητικό κάπως ψηλόβροχο, το οποίο όμως αντιμετωπίζεται, παίζεται δηλαδή, δεν πτωείται και κανείς. Γιατί μια πέφτουν οι σταγονίτσες, μια λίγο σταματά, μια λίγο το αναβάλει, το σκέφτεται. Αλλά ακριβώς πάνω σε αυτήν έτσι την κατάσταση, την ατμόσφαιρα, έρχεται ένα επεισόδιο ασθενίας θεατή. Άλλοι είπαν ήταν επιληπτικό επεισόδιο, άλλοι δεν κατάλαβαν καλά, αν ήταν ανακοπή, που δεν νομίζω θα ήταν ανακοπή, γιατί έκανε και κάμποση ώρα να φτάσει μετά το ασθενοφόρο. Λοιπόν, δημιουργήθηκε εδώ που τα λέμε παιδες, ένας πανικός, μια ανησυχία, κάπως πάγωσε και ο θείασος, τρόμαξαν και εκεί οι μετέχοντες, οι ηθοποίοι όσο να είναι λιγάκι. Και μέσα σε αυτήν την αμηχανία και την αναμονή ήταν και τσούκου τσούκου ελάχιστα η βροχούλα. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν στο να μας ρωτήσει κάποια στιγμή ο Κραουνάκης, να ρωτήσει το κοινό δηλαδή, τους θεατές, τι να κάνουμε. Και νομίζω η πνίκα του θεάτρου διαβοής περισσότερο κατέληξε στο να ξαναγίνει σήμερα μια παράσταση και να μην συνεχιστεί, παρόλο που είχε πάει σχεδόν πάρα πολύ ωραία ως τη μέση. Υποθέτω ότι ήμασταν κάπου εκεί. Εγώ πάντως από μέσα μου ένιωσα ένα τεράστιο ευχαριστώ για την δουλειά αυτή που έκανε ο Κραουνάκης, για το μόχθο, για το πεισματικά ακμαίο ταλέντο του, για όλη αυτή την προσπάθεια τόσων μηνών, για την αγωνία του να βρει ημερομηνία στην Θεσσαλονίκη, για όλο αυτό γενικά. Το πάλεμα της παράστασης που να την φέρει και να την παρουσιάσει και η οποία πραγματικά έτσι κερδίζει το κοινό με γνωστά κραουνακικά στοιχεία, δεν κάνει κάτι το ξαφνικά εντελώς ρηξικέλευθο, ας πούμε, που είναι έξω από τα νερά του, έξω από αυτά που γνωρίζουμε, κάνει όμως μια όρημη μετά από τόσο καιρό που έχει ασχοληθεί με τις κωμωδίες σύνθεση και το μπολιάζει με αυτό που ανέφερα και πριν. Αυτό είναι το μεγάλο έβριμα, αυτό είναι το πιο καλό, το ότι το μπολιάζει αυτό με πολύ τραγούδι και χορό και μετατρέπει την τραγωδία σε πραγματικά μια ξεκαρδιστική όπερα. Πάμε σε σήμα πρώτα να πάμε. Νίκο, πώς το βλέπεις, είναι η ώρα καλή να πάμε σε ένα σήμα πρώτα? Και δώσε μας μετά να θυμηθούμε και στα μάτια Κραουνάκη στο ξανά μαζί.

αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και

Ξανά μαζί λοιπόν εδώ στην Βόλτα από τον 1.58 με τον Νίκο Κακαρίκο να φροντίζει τον ήχο και τον Γιάννη Τσολακίδη να έχει την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ξανά μαζί μας λέει και ο Κραουνάκης. Καλημέρα λουλουδάκια μου, λέει η ανακοίνωσή του που ξεκινάει σήμερα. Γνωστές αναρτήσεις αυτές που κάνει, δημοσιεύσεις του στην σελίδα του. Μας θέλει άλλη μια μέρα η Θεσσαλονίκη κοντά της, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι έρωτες. Βγήκε μια ανακοίνωση χτες. Νομίζω διαχειριστήκαμε μαζί με τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο το περιστατικό, κυρίως μιας ξαφνικής αδιαθεσίας ενός θεατή, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα η βροχούλα δεν μετακίνησε κανέναν ούτε από τις κερκίδες ούτε από τους καλλιτέχνες. Να γράφει αρκετά ακόμη λογάκια. Το νομίζω ουσιαστικότερο που καταλήγει είναι ότι λέει βέβαια, περίμενα λίγο, συνεννοήθηκα με το βλέμμα μου τους συνεργάτες, ζήτησα από τους θεατές μας να αποφασίσουμε παρέα αν μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο, δηλαδή σήμερα. Είναι πάρα πολύ σπαστικό να σου συμβαίνει αυτό την ώρα που πας να τα δώσεις όλα, είναι λίγο σαν απογοήτευση κάνει, αλλά όπως είπα μετά και στην παρέα τα έχουν αυτά οι τουρνέ. Ρώτησα ψύχραμα αν μπορούμε όλοι αύριο, δηλαδή σήμερα, πήρα το ναι και ήρθε και το τυπικό κείμενο η ανακοίνωση από την Γλυκίδα τη Βικτόρια, την παραγωγή. Και έτσι λοιπόν μας ανανεώνει τη συνάντηση για απόψε με ένα ευχαριστώ για όλα, την κατανόηση, την υπομονή και την αγάπη, χρόνια δουλεμένα από τραγουδιά της καρδιάς. Πάμε όμως τώρα στο θέμα που σας είπα ήδη από την αρχή της εκπομπής, το πρόσωπο αν θέλετε που θα είναι αφιερωμένο το υπόλοιπο της σημερινής μας επικοινωνίας. Θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή στο Γιάννη Νεγρεπόντι, γεννημένο στα 1930, που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτήν, 22 Σεπτέμβρη του 1991. Και ας θυμηθούμε ένα από τα εμβληματικότερα κομμάτια που έχουν αφήσει στη συνεργασία τους Νεγρεπόντις με τον Λοΐζο και μάλιστα σε μια εκτέλεση που δεν ακούγεται συχνά. Εδώ είναι ο Λοΐζος μαζί με τον Πουλόπουλο που θα μας τραγουδήσουν το ακορντεόν.

Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μια ηχογράφηση αρκετά ερασιτεχνική που υπάρχει και μάλιστα πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού του ακορντεόν του 1966 από την Μαρία Δημητριάδη, για να θυμηθείτε τώρα ολόκληρη ιστορία που υπάρχει πριν το μάθουμε και το αγαπήσουμε από τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο στα τραγούδια του δρόμου. Όμως ο λόγος είναι για τον Γιάννη Νεγρεπόντη, που δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα. Ο Γιάννης Νεγρεπόντης που ξεκίνησε από την Λάρισα, πραγματικό όνομα Ιωάννης Ξινοτρούλιας, γεννημένος 8 Αυγούστου 1930, συγκεκριμένα στην Λάρισα. Έζησε εκεί μέχρι τα 8 του χρόνια, μετά με όλη την οικογένεια ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε αρχαιολογία.

0: κάποια σημειώματα του μετρονόμου σε σχέση και με το τραγούδι της σιωπής, ένα βιβλίο με τους μελοποιημένους στίχους του Νεγρεπόντη που κυκλοφόρησε ο μετρονόμος. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο σε βασικά βιογραφικά του. Συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες, ακόμα και με την ελληνική ραδιοφωνία. Μετά το 1967 άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή στίχων για τραγούδια. Ίσως και να τον ενέπνευσε η εξορία, καθώς λόγω της, των πολιτικών του απόψεων και λόγω της αριστερής του αγωνιστικής δράσης συνελήφθη με άλλους αντεθνικούς δρόντες και στάλθηκε να κάνει διακοπές στη Γιάρο, στη Λέρο και στο Παρθένη. Θα ακούσουμε συνεργασία και από τον Μίκη Θεοδωράκη, θα ακούσουμε όμως και ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια τώρα της συνεργασίας του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Νομίζω Κυλαϊδόνης και Λοΐζος είναι αυτοί που σφράγισαν με τον καλύτερο τρόπο την γνωριμία μας με τη στιχουργική του Νεγρεπόντη.
1: Μπλεξίματα δεν θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δεν κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντά μας. Κι αν άκουγε τα λόγια μας, τα λόγια

Ντροπή τέτοιο παιδί από τα μικροαστικά, και τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Τα μαθήματα πολιτικής οικονομίας ήταν οι δύο πιο γνωστοί δίσκοι που οι μουσικές του Λουκιανού συνόδευσαν τον στίχο του Γιάννη Νεγρεπόντη, τον τόσο επιδραστικό, τόσο ικανό να περνάει μηνύματα μέσα από λίγα λόγια και πολύ απλές εκφράσεις. Ο Νεγρεπόντης ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ από τα πρώτα που είχα διαβάσει ήταν το Φυλάτιν Θερμοπύλας, ίσως και πριν μάθω πληρέστερα το στιχουργικό του έργο. Καταπιάστηκε με όλα τα είδη του γραπτού λόγου, με την δημοσιογραφία, με την πεζογραφία, με την ποίηση, με το θέατρο, με το τραγούδι, την κριτική, το δοκίμιο, χρονογράφημα, σάτυρα, ευθυμογράφημα, παιδικά, ραδιοφωνικό σχόλιο έχει κάνει. Έχει γράψει παιδικά τραγούδια που τα έχει μελοποιήσει ο Μάνος Λοΐζος. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν σχέση με τις εξορίες και με τις φυλακές και αυτά έχουν μελοποιηθεί από το Μίκη Θεοδωράκη. Για να ακούσουμε δύο τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ελζα Ατάρ, καταρχήν.

Το Ελζατάρ που σημαίνει ο λόφος του Μαριού και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης Παλαιστινίων στο Λίβανο. Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, να ακούσουμε τις φυλακές από τον Βασίλη Παύλου Κωνσταντίνου, της Εξορίας, συγγνώμη, από τον κύκλο της φυλακής και της Εξορίας, από τον Βασίλη Παύλου Κωνσταντίνου και πάλι ερμηνεία, Γιάννης Νεγρεπόντης, η στίχη, Μίξη Θοδωράκη, η σημελοποίηση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η γη μας, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, δίσκος με τα παιδικά του Μανολοΐζου, που είχε την ονομασία «Κάτω από ένα κουνουπίδι» και κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του, το 1995, δίσκος βασισμένος σε ηχογραφήσεις σε κασέτα, σε demo που είχε αφήσει ο Λοΐζος με τους στίχους του Νεκρεπόντι, και εκεί βέβαια συμμετείχαν γνωστοί τραγουδιστές, ο Λαβέντης Μαχαιρίτσας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και πάμε για τη συνέχεια να σταθούμε για λίγο ακόμη στους δύο δίσκους με τον Λουκιανό που έχουν γίνει πάνω στις στίχους του Γιάννη Νεκρεπόντι. Να ακούσουμε από τα μικροαστικά το «Ένας παλιός συνάδελφος».

Ο λόγος λοιπόν για τον Γιάννη Νεγρεπόντη, αλλιώς Νίκο Ξινοτρούλια, ο Νεγρεπόντης που κάνει τον δεύτερο, πιο τσεκουράτο θα λέγαμε ακόμα, σε στίχους δίσκο με τον Λουκιανό στα μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Για να ακούσουμε από εκεί τις συμβάσεις.

Και εδώ μετά λες, καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Πάμε στα νέγρικα τώρα, για τα οποία γράφει έτσι ανάμεσα σε άλλα για τον Νεγρεπόντι. Αναφέρεται και σε αυτά ο Δημήτρης Γιώνης, που κάνει τον πρόλογο στο βιβλίο «Το τραγούδι της σιωπής μελοποιημένη στίχη», αναφέροντάς τον μάλιστα ως έναν από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60. Σωστό, θα έλεγα, ως έτσι τοποθέτηση ευρύτερη για τον ρόλο του Νεγρεπόντι, ότι πέρα από τα εμβληματικά τραγούδια «Το ακορντεόν» και «Τρίτος Παγκόσμιος», με τον Λοΐζο συνεργάζονται στη μελοποίηση των αντιρατσιστικών νέγρικων. Εκεί τραγουδούν με τον Μανώλη Ρασούλη στο «Κι αν συλλευκός νεγρός εγώ», η Μαρία Φαραντούρη, που θα την ακούσουμε μετά, και στο «Κρίμα σε σένα, νεγρό Μπίκ».

Τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ στην δεκαετία του 60, που τραγουδήθηκαν πολύ σε μπουάτ εκείνα τα χρόνια λίγο πριν τη δικτατορία. Τραγούδια τα οποία δεν μπόρεσαν να ηχογραφηθούν ακριβώς λόγω της έλευσης της δικτατορίας και ηχογραφήθηκαν μετά την μεταπολίτευση, μετά το 1974. Αυτά τα ολίγα για τον Ιωάννη Ξινοτρούλια, τον ποιητή, πεζογράφο και στιχουργό Γιάννη Νεγρεπόντη. Ήταν ο Νίκος Κακαρίκος και ο Ανδρέας Κοράνης που φρόντισαν σήμερα τον ήχο μας. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσω με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της συνεργασίας του Λοΐζου με τον Νεγρεπόντη. Δεν είναι άλλο από το Τρίτο Παγκόσμιο. Γεια σας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο ταιριάζουν και το πόσο καλοδουλεμένη είναι η χημεία των φωνών ανάμεσα σε Robert Plant και Suzy Dean. Το ακούσαμε αυτό και ζωντανά τον περασμένο Ιούλιο εδώ στο λόφο της Σάνης, όταν ο Robert Plant μαζί με τη Suzy Dean και του Saving Grace εμφανίστηκαν στο πλαίσιο του Sunny Festival. Και μετά από έναν εξαιρετικό δίσκο, φαίνεται ότι έχει και συνέχεια αυτό το project. All That Glitters είναι το EP που θα κυκλοφορήσει στις 9 του Οκτωβρίου. Είχε κυκλοφορήσει και πέρυσι σε φυσική μορφή και σε περιορισμένα αντίτυπα στο πλαίσιο της Record Store Day, και με την εκτέλεσή του στο παραδοσιακό του Coach ανοίγουμε και τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και σήμερα με νέες κυκλοφορίες, όπως σας είχα πει ήδη από χθες, πιο συγκεκριμένα με τραγούδια και δίσκους που έχω ξεχωρίσει και κυκλοφόρησαν τις περασμένες ημέρες, έτσι μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το Two Coach που μόλις ακούσαμε από Robert Plant, Saving Grace και Suzy Dean. Τριπλή έτσι συνεργασία, ψυχαγωγικά βέβαια όλα αυτά, και για τη συνέχεια μάλλον διπλή συνεργασία, ακόμα μία, του Joseph Van Wissem με τον Jim Jarmusch. Επιστρέφουν με έναν διπλό δίσκο, τον Boca di Lupo, το οποίο θα είναι ένας κυριολεκτικά διπλός δίσκος, δηλαδή δύο διαφορετικοί δίσκοι με διαφορετικό ύφος, διαφορετικό εξώφυλλο, όλα διαφορετικά, που θα κυκλοφορήσουν ωστόσο με τον ίδιο τίτλο και την ίδια μέρα στις 6 του Νοέμβρη. Πρώτο σίγγλ τους ακούμε μαζί με την Courtney Barnett στο Never Like You Said.

fine, baby. Oh, dressed in red. Yeah, yeah, just walk away. Yeah.

Joseph Van Vissem και Jim Jarmusch, λοιπόν, καινούριος δίσκος στο Boca di Lupo για τις αρχές του Νοεμβρίου, μαζί με την Courtney Barnett, το πρώτο σύγκλι με τον οποίο και τον ανακοινώνουν, το Never Like You Said. Λίγο νωρίτερα Robert Plant και Saving Grace μαζί με την Susie Dean στο Two Coach. Και μιας και είπαμε έτσι για την συναυλία εκείνη, ας γυρίσουμε και σε μια άλλη σχετικά πρόσφατη συναυλία. Οι Culture Shock ξαναπέρασαν από τη χώρα μας το περασμένο Πάσχα και τότε μας είχαν πει ότι ετοίμαζαν δύο δίσκους για αυτήν την χρονιά. Ένας από τους δύο, το House of Shock, τους ακούμε στο Mora.

Κανένας δεν σε συμπαθεί στην Νέα Υόρκη, αυτό τραγουδάει ο Brian Fallon μαζί με τους Painkillers στον Nobody Likes You New York City μέσα από τον πέμπτο προσωπικό του δίσκο. Ο Brian Fallon, ο οποίος έχει ήδη κυκλοφορήσει 5 δίσκους και εκτός των Gaslight Anthem, και για τον δίσκο αυτό, πέρα από το ότι συνεργάζεται με πολύ κόσμο και βλέπουμε αρκετούς καλεσμένους ανάμεσα στα κομμάτια να συμμετέχουν, έχει μιλήσει, έτσι, έχει δεχτεί τις συμβουλές για την καθοδήγηση θρύλων όπως του Bruce Springsteen, για παράδειγμα, για να γράψει αυτά τα τραγούδια με μια αρκετά δυναμική επιστροφή για τον ίδιο και στην προσωπική του πορεία. Ακούσαμε ένα κομμάτι μέσα από τον δίσκο αυτό. Το δεύτερο κομμάτι τον βλέπουμε να συνεργάζεται, συνεργάζεται μαζί με τον Mark Ribot. Mark Ribot, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε την πόλη μας πριν από μερικούς μήνες. Τίτλος: Wolf by the River.

Αυτή είναι η επιστροφή των Kings of Leon, 10ος δίσκος στο Oh My Beloved και η πρώτη φορά που τον αναλαμβάνουν την παραγωγή οι ίδιοι, τα ίδια τα μέλη της μπάντας, θέλοντας κάπως έτσι να κάνουν ένα restart στην καριέρα τους και να ξαναγυρίσουν πίσω στην αρχή, πίσω στον ήχο και στα τραγούδια που έγραφαν όταν ξεκίνησαν το συγκρότημα πριν από 2 δεκαετίες στην πραγματικότητα πλέον. Ούτως ή άλλως οι ίδιοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Στην πορεία προφανώς ο καθένας έχει φτιάξει και τη δικιά του οικογένεια ξεχωριστά και κάπως έτσι θέλουν να πούν τις ιστορίες, να διηγηθούν.

αυτές τις παράλληλες ιστορίες στον δίσκο που θα κυκλοφορήσει στις 6 του Νοέμβρη. Τους ακούσαμε στο My Whole World. Επιστροφή τώρα για τους War on Drugs μετά από 4,5-5 χρόνια. Το 2021 είχαν βγάλει τον προηγούμενο τους δίσκο, καινούριο τραγούδι, το Who's That.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς καινούριο τραγούδι, είναι καινούργια συνεργασία, βέβαια καινούργια εκτέλεση. Και αυτό γιατί ο Lee Fields, μάλλον πληκτράς του Lee Fields, είναι ο Toby Pazner, ο οποίος συμμετέχει και σε μια μπάντα εδώ και 20 σχεδόν χρόνια με το όνομα The Olympians. Βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας Olympians, είναι και πολύ πολύ νεότεροι στην ηλικία. Μια μπάντα η οποία υπηρετεί αυτό το στυλ, έτσι, το vintage, νέο soul στυλ, όπως τους ακούσαμε να συνεργάζονται με τον Lee Fields για το Don't Let Me Down που έγραψε ο John Lennon εκεί προς το τέλος των Beatles. Για να ανοίξουμε και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, ας περάσουμε τώρα στον M.F. Tomlinson, ο οποίος έγινε πατέρας, λέει ότι αυτό η πατρότητα τον άλλαξε και έγραψε ένα EP επηρεασμένος από την χρονική περίοδο που μόλις πέρασε, τίτλος και του EP αλλά και του τραγουδίου που θα ακούσουμε, Heaven is Other People.
1: Heaven is other people. Church and the steeple.

I'm always dreaming of other people.

the church and the steeple. In a life with no sequels, heaven is other people. Και θα κλείσω όχι με ένα αλλά με δύο τραγούδια τη σημερινή εκπομπή, ακριβώς όπως κυκλοφόρησαν και τα δύο, ακριβώς μάλλον περίπου όπως θα τα ακούσουμε στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος της πολύ μεγάλης συλλογής από διασκευές τραγουδιών του Neil Young, που θα κυκλοφορήσει επίσης στις 6 Νοεμβρίου. Heart of Gold, The Songs of Neil Young, λοιπόν, σε τρία μέρη. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ακούσει και ένα τραγούδι από το πρώτο μέρος της συλλογής. Τώρα η My Morning Jacket μαζί με τους Preservation Jazz Band για το δεύτερο μέρος της συλλογής διασκευάζουν το Lucky Hurricane, ενώ η Modest Mouse μαζί με τους Καλιφόρνοι από το τρίτο μέρος της συλλογής διασκευάζουν το Barstool Blues, δύο τραγούδια από τη δεκαετία του 70. Τα είχε γράψει τη δεκαετία του 70 ο Neil Young, παρόλο που το δεύτερο άργησε πολύ πολύ, σχεδόν 20 χρόνια να κυκλοφορήσει, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90. Θα περιμένουμε λοιπόν αυτήν την πολύ μεγάλη τριμερή συλλογή με τις διασκευές των αγαπημένων τραγουδιών του Neil Young στις αρχές του Νοεμβρίου. Προς το παρόν κλείνουμε με τις διασκευές του Lucky Hurricane και στο Barstool Blues τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ξανά μαζί αύριο, ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Στάσου 30 φίλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνο Dessert 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα Dessert Echo. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα Dessert. Εκεί βρίσκεται και ο 958. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας από το Viber του ραδιοφώνου με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930 07 82 91. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένους εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο. Θα έχω τη χαρά και την έχω τη χαρά να είναι μαζί μας σε λιγάκι ο Νίκος Χριστίδης και η Ελένη Φωτιάδου από το εργαστήρι Φωνογράφος, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που ετοιμάζουν φέτος και που ξεκινούν σε λίγες μέρες. Σε λιγάκι θα συμβούν αυτά. Προς το παρόν θα αναφερθούμε σε δύο live που θα πραγματοποιηθούν αυτές τις μέρες στην πόλη μας, ξεκινώντας από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όπου θα επιστρέψουν στην ταράτσα του Soul SKG η Γκάτζο Ντίλο για μια βραδιά γεμάτη gypsy jazz, ελληνικό άρωμα και τελείωτο swing. Η Γκάτζο Ντίλο με το χαρακτηριστικό του ήχο αναβιώνουν την φινέτσα της jazz, παντρεύοντάς την με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια περασμένων δεκαετιών, και εμείς τους ακούσαμε μόλις σε μια δική τους εκδοχή στο τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη, το «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις». Όσοι θέλουν να τους δουν και live μπορούν να απολαύσουν τους Γκάτζο Ντίλο το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG. Και θα σταθούμε τώρα για λίγο σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον live, σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην ταράτσα, στον ίδιο χώρο του Soul SKG, όπου θα συμπράξουν επί σκηνής δύο κουαρτέτα σε μια βραδιά σύγχρονης jazz χωρίς σύνορα. Στην βραδιά αυτή, την οποία προτείνουμε ανεπιφύλακτα, θα παίξουν διαδοχικά και παράλληλα το κουαρτέτο της Έλενα Σασόν και το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού, μετά τη συνάντησή τους τον περασμένο Ιούλιο στο A του Jazz Festival στη Σόφια. Τα δύο σχήματα συναντιούνται ξανά στην Θεσσαλονίκη με αφορμή την διεθνή περιοδία της Έλενα Σασόν. Η Έλενα Σασόν έχει κουρδική καταγωγή και το κουαρτέτο της συνδυάζει την σύγχρονη τζαζ με κουρδικές και μεσογειακές μουσικές παραδόσεις και τροπικές μελωδίες. Και εμείς θα ακούσουμε την Έλενα Σασόν στην φωνή, το Σαντιάγκο Μπέρτελ στο πιάνο, ο Μάνος Στρατής είναι στο κοντραμπάσο και ο Βίκτορ Γκόλτσμιτ στα τύμπανα.

Ακούσαμε ένα κομμάτι από το In Between, που είναι το ντεμπούτο, το πρώτο άλμπουμ της Έλενα Σασόν, το οποίο έχει φτάσει μάλιστα και μέχρι το νούμερο 4 στα World Music Charts της Ευρώπης. Η Έλενα Σασόν πραγματοποιεί αυτό το διάστημα την περιοδία της και θα παίξει απόψε το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG μαζί με το κουαρτέτο της και μαζί με το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού. Και είναι ένα κουαρτέτο αυτό του Βαγγέλη Βραχνού, το οποίο το γνωρίζουμε καλά, μιας και είναι εδώ από την πόλη μας όλα τα μέλη. Ο Βαγγέλης Βραχνός δηλαδή είναι στο κοντραμπάσο και στην σύνθεση. Ο James Wiley στο σαξόφωνο. Ο Στέλιος Παντέχης θα είναι σήμερα στο ούτι και στη λύρα. Και ο Γιώργος Κλουτζός Χρυσίδης στα τύμπανα. Και είναι ένα κουαρτέτο αυτό που εξερευνά τη σύγχρονη jazz μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, αυτοσχεδιασμό και στοιχεία της ελληνικής και ανατολικής μουσικής παράδοσης. Και θα ακουστούν και κομμάτια από την Αστρογραφία, τον πρώτο δίσκο του Βαγγέλη Βραχνού που κυκλοφόρησε το 2025. Και εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την Αστρογραφία, από το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού, υπενθυμίζοντας ξανά ότι θα βρίσκονται απόψε το βράδυ στην σκηνή του Soul SKG τα δύο αυτά σχήματα. Και σε περίπτωση βροχής ή κακοκαιρίας υπάρχει και εσωτερικός χώρος, άρα η συναυλία θα γίνει όπως και να έχει σε κάθε περίπτωση. Και θα ακούσουμε τη μεταμόρφωση και στη συνέχεια θα υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο του 958 με τον Νίκο Χριστίδη και την Ελένη Φωτιάδου.

0: Ακούσαμε τη φωτιά, ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα με τον ίδιο στο τραγούδι, σε μια διαφορετική όμως εκδοχή από την αρχική εκτέλεση του κομματιού. Ακούσαμε τη φωτιά από την εμφάνιση του Λεωνίδα Μπαλάφα στο τέλος του περασμένου Ιούνιου, στην παρουσίαση που έκανε το εργαστήριο Φωνογράφος και σε όλο αυτό που είχε ετοιμάσει η ομάδα αυτή, η ορχήστρα αυτή, με συντονιστή τον Νίκο Χριστίδη. Κάθε χρόνο ο Φωνογράφος δημιουργεί μεγάλες παρέες, μεγάλες ορχήστρες με σκοπό την εκτέλεση μουσικών εγχειρημάτων και ρεπερτορίων. Τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας της ομάδας, έπειτα από πολλούς μήνες εντατικής προετοιμασίας και δημιουργικής δουλειάς, ανέβηκαν στο πάλκο 40 μέλη του για να παρουσιάσουν δύο ξεχωριστές μουσικές παραστάσεις. Και είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Νίκος Χριστίδης, ο οποίος συντονίζει, διευθύνει και ενορχιστρώνει τις ομάδες αυτές. Και είναι μαζί μας και η Ελένη Φωτιάδου, η δημιουργός του Φωνογράφου, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που έγιναν λίγους μήνες πριν και για όλα αυτά που έρχονται. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως κάθε χρονιά.
2: Καλησπέρα, Λένη. Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που είστε και σήμερα εδώ. Και φέτος μάλλον εδώ, γιατί είναι τρίτη χρονιά του Φωνογράφου και είναι τρίτη χρονιά που το παρουσιάζουμε όλο αυτό που κάνετε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο, και είναι και λίγο γούρι και για εσάς και για μένα αυτό, με το ξεκίνημα κάθε καινούργιας σεζόν να συζητάμε για το τι έρχεται. Και έχουμε ήδη πίσω μας δύο χρονιές, Νίκο.
1: Έχουμε δύο χρονιές, πήγαν πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε αυτό που στέκομαι είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Εγώ γνώρισα καινούργιους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι άνθρωποι ζωής πια για μένα. Και μέσα σε όλο αυτό μπορούμε να παραμένουμε δημιουργικοί και ταυτόχρονα να εκπληρώνουμε και το λόγο για τον οποίο έχουμε έρθει και έχουμε γίνει αυτή η ομάδα. Δηλαδή να φτιάχνουμε με εργαστηριακό τρόπο, να λειτουργούμε εργαστηριακά και να παράγουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με την παρέα που έχει μαζευτεί.
0: Να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε είναι, όπως είπα και στην εισαγωγή, το ένα από τα κομμάτια που ακούστηκαν στην παρουσίασή σας στις 24 Ιουνίου στο Soul, και αυτό στο Soul SKG. Μέσα έγινε, όχι έξω.
1: Μέσα δυστυχώς, γιατί ήταν να γίνει έξω. Και έβρεξε εκείνη την ημέρα μόνο και για πολύ λίγο.
0: Και δεν θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι Βροχή μαζί σου, Νίκο.
2: Νομίζω ότι πάνω από το Soul δεν έβρεξε κιόλας.
1: Ναι,
2: καθόλου.
1: Έβρεξε λίγο γύρω.
2: Δηλαδή πρέπει να έβρεξε παντού εκτός από το Soul και την ταράτσα του.
0: Παρ' όλα αυτά έγινε και έγινε μέσα. Και μιλάμε για τις δύο συναυλίες που κάνατε και ετοιμάζατε μια χρονιά και πήγαν και πάρα πολύ καλά. Δεν έχει σημασία μέσα έξω. Σημασία έχει ότι πήγαν πάρα πολύ καλά. Σούπερ, όλα αυτά που ετοιμάζατε ένα χρόνο και τα οποία συζητούσαμε πέρυσι στο ξεκίνημα τέτοιες μέρες εδώ. Και λέγαμε, Νίκο, ότι θα έχετε δύο ομάδες πέρυσι. Η μία ήταν που θα δουλεύατε ρεπερτόριο.
1: Ασχοληθήκαμε από τη Σμύρνη στον Πειραιά, πώς έφτασε το τραγούδι από αστικό της Σμύρνης μετά την καταστροφή να φτάσει να γίνει η αρχή αυτού που αργότερα είπαμε ρεμπέτικο. Και ταυτόχρονα, παράλληλα μάλλον, λειτουργούσαμε και το δεύτερο εργαστήριο, το οποίο παίξαμε και ασχοληθήκαμε και δημιουργικά αλλά και απλώς ενορχιστρωτικά, λίγο διαφορετικά, με τα τραγούδια του Λεωνίδα Μπαλάφα. Φέτος αποφασίσαμε αυτές τις δύο ομάδες να τις ενώσουμε.
0: Ωραία. Μισό να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό του Μπαλάφα, και μιας και τα ακούσαμε, γιατί θέλω λίγο να σταθούμε στο πώς πήγε αυτό, μέχρι να καταλήξουμε στο τι. Πώς πήγε λοιπόν όλο αυτό? Ακούσαμε τρομπέτες, ακορντεόν, κιθάρες, γκρουστά, μπάσο, πιάνο, πολλοί κόσμος.
1: Θα σταθώ στο αποτέλεσμα, όπου δικαίωσε κάθε κούραση και κάθε άγχος που μπορεί να δημιουργήθηκε μέσα στη χρονιά. Διότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Φτάνει κάποιος να δει τα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, να δει τις χαμογελάρες. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακούγονται και όλα. Μπορεί να ακούσει κανείς την καλή διάθεση που υπήρχε.
1: Πόσο μάλλον. Αν για κάτι είμαι περήφανος, είναι για αυτές τις υπέροχες, ας πούμε, φάτσες που γελάμε. Εγώ κάποια στιγμή χορεύω. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση εφορίας.
0: Τώρα, περιγράφοντας στο ραδιόφωνο αυτή την εικόνα που υπάρχει από τα κομμάτια τα οποία ανεβαίνουν, όπως είπε, στο YouTube και τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς στο κανάλι του Φωνογράφου, είσαι εσύ ο οποίος διευθύνεις μπροστά αυτή τη φορά και όχι δεν είσαι πίσω, όπως
1: είπε. Ξανάγκης, αλλά σωστά έγινε έτσι.
0: Ναι, δεν γινόταν αλλιώς. Και χορεύεις. Διευθύνοντας.
2: Ήταν μέρος της ενορχήστρωσης.
1: Ακριβώς.
2: Δεν καταλαβαίναμε πότε πρέπει να μπούμε, αν δεν χορεύω.
0: Και είναι και ο Λεωνίδας Μπαλάφας, που θέλω να μας πεις πώς έγινε, πώς ήταν όλη αυτή η συνεργασία τελικά. Πώς χορεύει και αυτός, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και αυτός. Υπάρχει όμως επικοινωνία, την είδα στο βίντεο, μεταξύ των δυο σας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Αυτό που λες τώρα που το παρατηρήσεις στο Λεωνίδα συγκεκριμένα, εγώ θα το μεταφέρω λίγο στην ορχήστρα. Αυτό που συνέβη και μπορέσαμε να υπάρχει ο χορός, η χαρά, τα χαμόγελα και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ο Φωνογράφος, και είναι και θέμα χαρακτήρα και δικού μου, δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. να ξεχωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει πολύ καλή δουλειά, τουλάχιστον στο εργαστηριακό επίπεδο, να γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά χωρίς να χρειάζεται να γίνουμε εμείς απόμακροι ή να υπάρχει μια

0: Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για αρχή.
1: Το πήρθε.
2: Οπότε κάνατε την πρόβα.
0: Ναι.
2: Που τα είχατε όλα. Φαντάζομαι τώρα ότι και αυτό νιώσε πολύ καλά. Βλέποντας ένα τέτοιο δουλεμένο ρεπερτόριο.
0: Έγινε παρέα μας από την πρώτη στιγμή. Βασικά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι. Νομίζω ότι υπήρχε ένα κλίμα έτσι λίγο αμήχανο τα πρώτα 5 λεπτά. Αλλά τίποτα. Μετά. Λες και ήταν μαζί μας όλο το χρόνο.
1: Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή έγινε ένα λάθος στην πρόβα, general, ας πούμε. Έγινε ένα λάθος και σταματάω εγώ την ορχήστρα για να το βρούμε. Και ο Λεωνίδας είχε τόσο μπει στο κλίμα ότι εδώ είμαστε παρέα. Και άρχισε να τους δικαιολογεί. Και να λέει: όχι, όχι, όχι, καλά, καλά, μια χαρά ήταν. Το παίξανε καλά. Ρε Λεωνίδα, δεν είναι έτσι. Έτσι, έτσι, με λέμε. Ρε Λεωνίδα, του λέω. Γενικά υπήρχε μια.
2: Ο οποίος ήταν ανοιχτός από την αρχή, φαντάζομαι, σε όλο αυτό.
1: Ορίστε.
2: Ήταν ανοιχτός από την αρχή και πολύ
1: δεκτός. Και μάλιστα μου έδωσε και το ελεύθερο. Και αυτό είναι μια καλλιτεχνική στάση. Μου έδωσε το ελεύθερο να επέμβουμε στα τραγούδια όσο θέλουμε. Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από μεριά του.
2: Ή καθοδήγηση, οτιδήποτε τέτοιο.
1: Καθοδήγηση ούτε καν. Ναι, δηλαδή υπήρχε μια απόλυτη ελευθερία και μπήκε
0: και
1: μέσα σε, και μπήκε σε αυτό με χαρά. Δηλαδή και το απολαύσαμε κι εμείς.
2: Καλά, δεν γίνεται κι αλλιώς. Άμα δεν σου δείξει άλλο εμπιστοσύνη σε κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα.
2: Αυτό που είπες λοιπόν με τη χαρά και το χαμόγελο, αυτό είναι κάτι που έχεις εσύ ως Νίκος, το λέμε κάθε χρόνο, το ξαναπούμε και φέτος. Τον Παλάφα δεν ξέρω προσωπικά, αλλά εσένα γνωρίζοντάς, είσαι ένας άνθρωπος ο πιο χαμογελαστός, έχεις πάρα πολύ θετική στάση και άποψη τα πράγματα, τόσο πολύ που κάνεις και τους άλλους να χαμογελάνε, θέλουν τα θέλει, δηλαδή το μεταφέρεις αυτό το πράγμα.
1: Καλά.
2: Σαν Νίκος είσαι έτσι και οπότε αυτό είναι και λίγο αυτονόητο, το ότι μεταφέρεις αυτή τη χαρά και τη θετική στάση και τους άλλους. Επειδή έχω δει πρόβα σου και είχα δει τον τρόπο που δουλεύεις, είσαι πολύ καλός στις ενορχιστρώσεις. Είναι ένα κομμάτι που το έχεις πολύ. Και έχεις και ιδέες πάνω σε αυτό και τις χρησιμοποιείς. Και είναι κάτι που φαντάζομαι σε χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, το ενορχιστρώνεις θέλει και ένα μεράκι. Δεν είναι μόνο να παίζεις ή να
1: διευθύνεις. Η ενορχίστρωση είναι η βασική μου εργασία τα τελευταία 7 χρόνια. Δηλαδή, κατά βάση αυτό κάνω. Και αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι μπορεί να γίνει το ίδιο δημιουργική όσο με ένα πρωτότυπο έργο. Και επειδή ταυτόχρονα κάνω και τα δικά μου πρωτότυπα έργα, αυτό μου δίνει τρομερή χαρά, ας πούμε, το ότι μπορούμε να επέμβουμε με ένα βαθμό πρωτοτυπίας πάρα πολύ υψηλό. Και με χαροποιεί γιατί ταυτόχρονα βλέπω ότι έχει και ένα αποτέλεσμα.
2: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο να αρχιστρώνεις και να ασχολείσαι. Πόσα άτομα ήταν η ομάδα του Μπαλάφα, η ορχήστρα μάλλον.
1: 12. Η ορχήστρα του Λεωνίδα.
2: Και το αποτέλεσμα τώρα, ακούγοντάς το, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Να είσαι καλά.
2: Δηλαδή είναι μόνο, ξέρω, τι βλέπεις, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα άτομα που χαίρονται, που συμμετέχουν σε μια ομάδα και που είναι μέλη του φωνογράφου, αλλά για μουσικά είναι πάρα πολύ καλό αυτό που ακούμε.
1: Να
2: και
1: καλά.
2: Μιλάμε τώρα για άτομα και για μουσικούς που δεν είναι όλοι. Έχουμε και ερασιτέχνες, έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Η πλειοψηφία είναι ερασιτέχνες.
2: Η πλειοψηφία είναι ερασιτέχνες. Να ακούσουμε και τον Πλάτανο από το
0: φυσικά
2: βράδυ εκείνο, από την παρουσίαση
1: με
2: του Μπαλάφα.

0: Ακούσαμε και τον Πλάτανο από τον Λεωνίδα Μπαλάφα μαζί με το εργαστήριο Φωνογράφος, έτσι όπως διασκεύασε το κομμάτι ο Νίκος Χριστίδης, τον ορχήστρωσε και παρουσίασε όλη η ομάδα πριν λίγους μήνες, όλη η ομάδα του Φωνογράφου πριν λίγους μήνες στο Soul SKG, το project αυτό, Νίκο, που πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Και εμείς τα απολαύσαμε πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Πες μας μερικά από εκείνη τη βραδιά, έτσι πώς.
1: Από εκείνη τη βραδιά, αυτό που μου είχε μείνει κυρίως είναι το πόσο πολύ είχαμε κουραστεί. Δηλαδή, είχαμε φτάσει πάρα πολύ νωρίς το πρωί και τελείωσε η βραδιά πολύ νωρίς το άλλο πρωί. Mm-hmm. Και με όλο αυτό το άγχος, αν θα γίνει μέσα, αν θα γίνει έξω. Φυσικά, είχαμε δίπλα μας καθόλου τη διάρκεια όλους τους ανθρώπους του Soul, και αυτό πρέπει να το πούμε. Από τον Δημήτρη τον Κούτλα και από τον Φίλιππο τον Μούζα που βοηθήσανε σε όλα. Αλλά πέραν τούτου ήταν συνεχώς μαζί μας και μετά από αυτό δείξανε και μια αλληλεγγύη φοβερή γενικά οι άνθρωποι. Και τους ευχαριστώ πάντα. Σε ό,τι με αφορά, είχαμε τον Ντίνο, τον ηχολήπτη, ο οποίος ήταν καταπληκτικός επίσης μαζί μας, ευγενέστατος, γλυκύτατος. Τα παιδιά που ήρθαν να τραβήξουν τα βίντεο με μια πολύ καλή διάθεση. Απλά όλα αυτά έπρεπε να συντονιστούν εκείνη την ημέρα.
0: Και ήταν και το αποκορύφωμα όλης χρονιάς.
2: Να αλλάξουν και χώρο, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είχαμε στηθεί για κάτι πολύ διαφορετικό. Και άλλαξε τελευταία στιγμή αυτό.
1: Επίσης, θυμάμαι πόσα κιλά πρέπει να είχαμε χάσει, εγώ τουλάχιστον, από το χοροπηδητό.
2: Εντάξει, ήταν αγχωτική μέρα, δύσκολη.
0: Το χάρηκατε όμως πολύ.
2: Από τη χωροταξία, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά...
0: Ελένη, τελικά έπαιξε και εσύ με την ομάδα.
2: Ναι, τελικά έπαιξε.
0: Γιατί έλεγες ότι δεν, αλλά τελικά
2: έπαιξε. Ναι, πέρσι τέτοια μέρα λέγαμε ότι εγώ δεν θα παίξω στο δεύτερο σχήμα. Αλλά η μοίρα τα έφερε έτσι, που... Δεν γινότανε να μην δεν παίξω. Δηλαδή, ο λαός ζητούσε.
1: Αυτό.
2: Ζητούσε, λένε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η ομάδα που έπαιξε στο project αυτό, όλη αυτή την εργασία που ετοιμάσατε όλη τη χρονιά. Εντάξει, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα τώρα να κάνεις πρόβες όλη τη χρονιά. Μια ομάδα που δεν είναι επαγγελματική, έτσι, που συνεργάζεται με ένα εργαστήριο.
1: Αρκετοί από αυτούς, και μπορώ να σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι. Άνθρωποι που, είτε ο Δημήτρης ο Χριστόν ήταν ο μόνος αμιγός επαγγελματίας, όπως ήρθε να βοηθήσει σε αυτό. Την τελευταία μέρα έκανε μια πρόβα άνθρωπος μαζί μας και έπαιξε. Κατά τα άλλα, το 80% των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες. Υπήρχε και ένα μικρό μέρος ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική και ήρθαν γιατί θέλανε να συμμετέχουν σε μια τόσο μεγάλη ορχήστρα. Αυτό όμως που ήθελα να τονίσουμε σε όλο αυτό είναι ότι, και πρέπει να το πούμε και για τις επόμενες χρονιές, πάρα πολλές φορές το σημαντικό είναι να μπορείς να δώσεις στον κάθε έναν τη δουλειά που μπορεί να αποδώσει στον καλύτερο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι απαραίτητα πρέπει όλοι να αποδώσουν στον ίδιο βαθμό.
0: Νίκο, είπες το πιο σημαντικό πράγμα, ότι πρέπει να συμβαίνει σε μια ορχήστρα και σε μια ομάδα και με επαγγελματίες. Αυτό, όχι μόνο με ερασιτέχνες.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Αυτό, όταν το καταφέρνει κάποιος μαέστρος αυτό ή κάποιος ο οποίος είναι μπροστά σε μια ομάδα.
1: Καλά, τώρα δεν ευλογούσα τα γενιά.
0: Τότε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Υπάρχουν ομάδες που αυτοί που δεν είναι τόσο καλοί, ας πούμε, πάνε πίσω, ντρέπονται, δεν τους δίνεται ο χώρος. Ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό. Οπότε το να δίνεις το μέγιστο που μπορεί να δώσει κάποιος σε κάποιον, αυτό είναι δική σου δουλειά και το έχεις κάνει και το έχεις πετύχει, θα μπορώ να το πω εγώ. Και είναι και το ζητούμενο αυτό.
1: Εγώ πάντως το πήγαινα σε ένα
0: έτσι
1: βήμα.
0: Έτσι είναι μια πετυχημένη
1: ομάδα.
0: Πέρα,
1: ότι πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι μιλάμε για ένα εργαστήριο. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε όλο αυτό. Η βασική μας εκπαιδευτική στόχευση πάντοτε, για εμάς τουλάχιστον, δεν είναι η ατομική εξέλιξη, αλλά το συλλογικό αποτέλεσμα. Το τονίζω αυτό από την πρώτη μέρα που βρισκόμαστε με τα παιδιά της κάθε χρονιάς. Το τονίζω και φέτος, θα το ξαναπώ και στις 28 που θα έχουμε την πρώτη μας συνάντηση. Παρόλα αυτά, ήμουν σίγουρος, αλλά το παρατηρούν πλέον και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, ότι μέσω της συλλογικής προσπάθειας βελτιωνόμαστε ατομικά.
0: Έτσι γίνεται.
1: Και πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να μην φθονούμε αυτόν που είναι πολύ καλύτερος από εμάς σε μια ορχήστρα. Η μουσική, η τέχνη γενικά, μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ δημοκρατικά, εάν δεχθούμε ότι κάποιοι είναι καλύτεροι από εμάς. Μόνο έτσι. Αν το δεχθούμε αυτό, είτε θα τους μοιάσουμε, είτε θα ακολουθήσουμε, είτε απλά θα σεβαστούμε, θα δώσουμε χώρο δηλαδή, έτσι όπως το λέμε στη μουσική. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν μια παρέα να μην φθονεί ο ένας τον άλλον, αλλά να προσπαθούμε να αναδείξουμε το καλύτερο κομμάτι μας.
0: Και αυτό είναι και κάτι βιωματικό, γιατί τώρα μπορεί να το λέμε θεωρητικά, αλλά είναι κάτι που το βιώνει κάποιος και από τη στιγμή που περνάει καλά, δεν το καταλαβαίνει κιόλας πώς γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι μια δική σου δουλειά. Που η άλλη...
1: Σκοπός σου είναι να το καταλαβαίνει πάντως. Ναι, είναι ένα μεγάλο στόχος να περνάει ανώδυνα αυτό. Mm.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να αναφερθούμε και στο άλλο που ετοιμάσατε τον Ιούνιο και ήταν από την Σμύρνη στον Πειραιά, για να κάνουμε και τη σύνδεση με φέτος. Ήταν, όπως είπαμε, ρεπερτόριο από το Σμυρνέικο και το Ρεμπέτικο.
1: Την πρώτη χρονιά είχαμε κάνει τις απαρχές του Ρεμπέτικου.
0: Την εισαγωγή.
1: Ναι. Mm. Δεύτερη χρονιά κάναμε από τη Σμύρνη στον Πειραιά, το πέρασμα δηλαδή. Mm-hmm. Φέτος θα ασχοληθούμε με μία από τις πολύ σημαντικές πτυχές του Ρεμπέτικου. Mm-hmm. Το πώς έφτασε το Μπουζούκι και ο Μπαλαμάς και ο Τζουράς και η κιθάρα να αποτελούν τη βασική ηχητική, το βασικό ηχητικό περιβάλλον γύρω από αυτό που αργότερα ονομάσαμε αστικό τραγούδι, ρεμπέτικη μουσική κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή την τετράδα του Πειραιά. Τον Μάρκο, τον Δελιά, τον Παγιουμτζή και τον Γιώργο Ντομπάτη. Αυτό είναι το εγχείρημα που έχουμε ως βασικό πυλώνα. Διότι
0: θα πάρουμε, μιλάμε.
1: Πάρουμε τώρα αυτό. Και ενώνοντας τις δύο ορχήστρες που είχαμε δημιουργήσει πέρσι, και φυσικά και με νέους ανθρώπους που έρχονται, και πάρα πολύ ενδιαφέροντες μουσικοί έχουν έρθει, έχουν κάνει αιτήσεις για φέτος, που δεν έτριβα τα μάτια μου όταν το έβλεπα, ας πούμε. Θα τα δούμε και θα το πιστεύουμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε. Ναι, έχουν έρθει κάποιοι μουσικοί οι οποίοι δεν πίστευα ότι θα θέλουν να ενταχθούν σε κάτι τέτοιο, που είναι πολύ γνωστοί.
0: Τέλεια.
1: Έχω χάρη πολύ. Τέλεια. Αλλά πέραν τούτου, να πούμε ότι θα ενώσουμε δύο κόσμους. Και θα κάνουμε μια εργαστηριακή προσέγγιση, και το τονίζω αυτό, όπου θα παίξουμε τα τραγούδια αυτά με έναν πολύ καινούριο ήχο, αρκετά πειραγμένα. Έχω βέβαια στο μυαλό μου ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, αλλά όσο βλέπουμε τους μουσικούς που θα έρχονται, και αν όντως
0: γίνει
1: αυτό που περιμένουμε ότι θα γίνει, μάλλον πάμε για κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Και έτσι είναι η τετράδα του Πειραιά πειραγμένη.
0: Ωραία, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Αργυλέ μου για τις Βίνες, που είναι ένα κομμάτι του Μπάτη.
1: Του Αργυλέ μου.
0: Ποιο είναι? Είναι ένα κομμάτι αυτό, προπολεμικό τέλος πάντων. Έτσι όπως παίχτηκε τον Ιούνιο στο Σόλ από την ομάδα από την Σμύρνη στον Πειραιά, θα ακούσουμε την ομάδα όπως ήταν πέρυσι και θέλω να συζητήσουμε πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί ή να αλλάξει μουσικά.
1: Με χαρά.

0: Ακούσαμε τον Αργυρέ μου για τη Σβήνη. Του Χρυσίνη είναι τελικά το κομμάτι, να το διευκρινίσουμε και να το πούμε σωστά. Έτσι όπως παρουσιάστηκε πέρυσι από τον φωνογράφο, από την ομάδα που ασχολήθηκε από το Σμυρναίκο και το Ρεμπέτικο τραγούδι. Και πάμε στο φετινό. Μιλάμε για μία ομάδα τώρα. Μία. Όχι για δύο.
1: Mm-hmm. Μία μεγάλη.
0: Μία μεγάλη. Αυτό είναι λίγο πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να έχεις μόνο μία ομάδα και να μην έχεις δύο μέρες πολλά άτομα, να μην σκορπίζει όλοι.
2: Το περσινό ήταν πολύ πιο εύκολο στην προετοιμασία. Πολύ πιο δύσκολο στην προετοιμασία, πολύ πιο εύκολο στην πράξη. Mm-hmm. Φέτος νομίζω ότι απλά είναι πολύ πιο δύσκολο σε όλες τις τομείς. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Άρα ουσιαστικά εσύ θες να ενώσεις τις δύο ομάδες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι συνεχίζουν οι περσινοί. Δηλαδή όλοι έχουν τη διάθεση.
2: Όχι, δεν συνεχίζουν όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλησαν να συνεχίσουν. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που εντάχθηκαν στην ομάδα φέτος. Και υπάρχουν και άνθρωποι που συνεχίζουν. Φυσικά αυτό δεν είναι στο χέρι τους. Θα ήθελα να συνεχίσουν όλοι, γιατί τους αγάπησα όλους.
0: Οι περισσότεροι, φαντάζομαι. Ναι. Πρόθεση όλοι, φαντάζομαι, θα έχουν. Δεν νομίζω να είναι κανείς που δεν ευχαριστημένος
2: στο
0: αποτέλεσμα.
2: Εγώ πιστεύω ότι. Πούμε, ναι. Ναι. Όχι μόνο το αποτέλεσμα, και από την όλη τη διαδικασία. Και παρέες, αυτό για μένα είναι πρώτη στη σημασία. Έχει αυτό. Κάτι θα έλεγε, Ελένη. Κάτι θέλεις να πεις πριν. Α, ναι, για τη βραδιά που την έχουμε αφιερώσει.
1: Ναι. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από την πρώτη μας, το πρώτο κομμάτι της παράστασης. Okay. Και γενικότερα όλη η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Αντίγωνα τον Κύρου, ο οποίος ήταν στην ομάδα μας την πρώτη χρονιά και θα ήταν και τη δεύτερη. Και εν τέλει δεν ήταν ο άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε όλη την βραδιά την αφιερώσαμε σε αυτόν.
0: Ήταν αφιερωμένη, ναι, στη μνήμη του Αντίγωνου.
1: Έγινε πολύ μέρος της ομάδας μας, ήταν πολύ φιλός μας. Κάναμε πάρα πολύ παρέα. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το λιγότερο.
0: Ελένη, πες μας, επειδή μιλήσαμε μαζί και πέρσι και πρόπερσι, ναι, που δημιούργησες τον φωνογράφο, για την εξέλιξη όλη αυτή. Πώς το βιώνεις όλο αυτό και ως... στο οργανωτικό κομμάτι και στο παικτικό, κοίτα, που είναι και τα δύο διαφορετικά. Νιώθεις ότι έχεις εξελιχθεί μέσα από αυτό, ότι σου έχεις χαλαρώσει μέσα από αυτό, έχεις μάθει πράγματα.
1: Παικτικά, όσο μελετάς και εντάσσεσαι μέσα σε αυτό, τόσο σου δίνει. Mm. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. οργανωτικά, η αλήθεια είναι το περίμενα πιο εύκολο. Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Έχει πάρα πολλά. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνω. Θέλω να πω ότι είμαι σίγουρα πολύ καλύτερη στην οργάνωση από ό,τι στο παικτικό κομμάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Όποιον και να ρωτήσει θα σου το πει. Οπότε, ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι εύκολο παρόλα αυτά. Δεν περίμενα να είμαστε τόσο μεγάλη ομάδα, mm-hmm, δεν περίμενα να γίνουμε τόσο φίλοι, δεν περίμενα να δημιουργήσουμε παρέες. Όπως σου είπα και πριν που δεν ήμασταν στον αέρα, μου θυμίζει τα ηλικιακά μου χρόνια που είχα παρέα. Mm.
0: Και
1: ξαφνικά υπάρχει ξανά η παρέα στην ζωή μας. Mm-hmm. Παίρνουμε μια βαλίτσα και πάμε βόλτες, mm-hmm, και αυτό είναι τέλειο. Mm-hmm. Δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Βέβαια, όταν τον πρώτο χρόνο είπα τον Νίκο να συνεργαστούμε και να το αναλάβει όλο αυτό καλλιτεχνικά, ήξερα ποιον φωνάζω. Ήξερα δηλαδή ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ήξερα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν το περίμενα τόσο μεγάλο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Να πούμε λοιπόν για φέτος ότι οι αιτήσεις είναι ανοιχτές. Υπάρχουν μεν οι περσινοί, ναι, αλλά μπορεί να ενταχθεί όποιος θέλει. Να πούμε τι μουσικούς ψάχνουμε, τι όργανα είναι αυτά που θέλουμε για την ομάδα αυτή, Νίκο.
2: Θέλουμε οποιοδήποτε όργανο. Αυτή τη στιγμή είμαστε τόσο ανοιχτοί, διότι και εμείς θέλουμε να προσαρμοστούμε πάνω στα όργανα που θα έρθουν. Αν και υπάρχει ήδη ενορχήστρωση έτοιμη για τα τραγούδια, όπως και πέρσι, θα εντάξω μέσα στην ομάδα και το επίπεδο των ανθρώπων, αλλά και το κάθε όργανο που θα έρθει, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με έναν σκοπό, φυσικά, έτσι. Ο σκοπός είναι το τελικό αποτέλεσμα του κάθε τραγουδιού και όχι η κατά μόνας ανάδειξη.
0: Ωραία.
2: Αυτή έρχεται όμως μέσα από την ομάδα.
0: Ωραία. Άρα, μιλάμε για παραδοσιακά, λαϊκά όργανα και ηλεκτρικά όργανα.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα.
2: Και ψηφιακά όργανα. Και ψηφιακά όργανα. Και ηλεκτρικά όργανα. Και λούπες. Και βιολιά. Και τούμπες, λέω τώρα.
0: Να ρωτήσω λίγο τώρα, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς τώρα, περνάει η ώρα και θέλω να ρωτήσω. Ακούσαμε τον Αργυλά μου για τις Βίνες, θα ακούσουμε και το Θερμαστή σε λίγο. Mm-hmm. Αυτά είναι κομμάτια ρεμπέτικα που τα απόδωσες και τα έγινε μια εκδοχή του φωνογράφου για μια μεγάλη ορχήστρα που περιλαμβάνει και πνευστά και ακορντεόν, αυτά που μόνο δεν είναι μια διασκευή. Από τη στιγμή που δεν έχεις μόνο μπουζούκια και λαϊκές κιθάρες.
1: Μεγαλύτερη.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις, αν μιλάμε για διασκευές ή για επανεκτελέσεις, ή το πώς είναι διασκευές από τη στιγμή που έρχονται όλα αυτά τα όργανα, εντάξει, αλλά πόσο θα το ανοίξεις αυτό το πράγμα και πώς θα το πειράξεις εσύ που τον ορχιστρώνεις και έχεις ήδη έτοιμα κάποια πράγματα.
2: Λοιπόν, όπως. Τώρα αυτή τη στιγμή κάπου σε κάποιο σημείο της Ελλάδας με ακούει ο Βαρτσάκης και ο Μιχάλης ο Φαλκόνης και θα με κοροϊδέψουν.
0: Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μου.
2: Ναι, είναι καταπληκτική και αυτή και το κρίμα. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Έχει να κάνει καθαρά με την αισθητική. Ό,τι πρόκειται να γίνει στηρίζεται κατά βάση σε μια αισθητική. Πώς όλο αυτό δεν θα καταλήξει να είναι τσίρκο, δεν θα καταλήξει να είναι kitsch. Δεν θα καταλήξει να γίνεται αυτοσκοπός. Δηλαδή, να πειράξουμε ένα τραγούδι για να πειραχτεί.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Οπότε, ξεκινώντας με αυτή τη βάση, και αν υποθέσουμε ότι μπορώ να εξυπηρετήσω την αισθητική που έχω στο κεφάλι μου με τεχνικούς όρους, αυτό που έχω στο κεφάλι μου είναι το εξής. Πώς θα γίνει ως επιτοπλίστων, αλλά όχι μόνο, ως επιτοπλίστων, όχι επαγγελματίες, να γίνει ένα τραγούδι σύγχρονο και ενδιαφέρον, έχοντας ως βασική αρχή του ότι μιλάμε για κάτι που γράφτηκε 120 χρόνια πριν. Πόσο πιο απλά μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω. Αυτό είναι όμως ο στόχος.
0: Επιμείνω και είμαι και περίεργη. Mm-hmm. Γιατί ακούμε τα κομμάτια αυτά, γιατί υπήρχε και η εισαγωγή η προπέρσινη που ακούσαμε ρεμπέτικα. Υπήρχε και το περσινό από τις Μήνες στον Πειραιά.
2: Είναι ελαφρώς πειραγμένα.
0: Ωραία. Θα μείνεις από το πείραγμα ή θα το κάνεις, θα το προχωρήσεις κάτω.
2: Γιατί όταν μου λες
0: ότι δέχομαι και εφέ και λούπες και ψηφιακά και όλα αυτά, αυτό μπορείς να το πας πολύ πολύ παραπέρα. Η αισθητική, συμφωνώ ότι είναι το νούμερο ένα και συμφωνούμε ότι υπάρχει μια αισθητική, γιατί αλλιώς δεν θα μιλήσουμε τώρα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το μουσικό κομμάτι, το πώς μπορείς να το φτάσεις αυτό το πράγμα και το πού μπορείς να το πας.
2: Εντάξει,
0: προσωπικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ διασκευές. Είμαι πολύ υπέρον αυτόν. Γι' αυτό επιμένω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλεις να το προχωρήσεις.
2: Και αυτό είναι ένα στοίχημα. Γιατί εγώ είμαι προσωπικά πολύ κατά των διασκευών.
0: Ωραία.
2: Εμένα με ενδιαφέρει το πρωτότυπο υλικό, με ενδιαφέρει η πρώτη ύλη. Ένας νέος δημιουργός, μια νέα δημιουργία. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι αργά ή γρήγορα.
0: Που τα έχεις και εσύ αυτά ως Νίκος. Απλά τώρα μιλάμε για το κάτι άλλο.
2: Ναι. Επειδή όμως. Αυτό είναι μια εργαστηριακή δουλειά και πρέπει να αποδώσουμε με δημιουργικό τρόπο κάτι φρέσκο, κάτι νέο, με παλιό υλικό. Είναι και για μένα μια πρόκληση. Δηλαδή και εγώ το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον όλο αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα γίνει έτσι και η ορχήστρα από 20 άτομα που ήταν την πρώτη χρονιά, φέτος θα είμαστε γύρω στους 50.
0: Τέλεια.
2: Ναι, δηλαδή μεγαλώνουμε, περνάμε ωραία. Ελπίζω ότι αγαπιόμαστε συνεχώς και στο Δίνεκες και. Μόνο καλά έχω να πω. Μπαίνουμε με πολύ κέφι σε όλο
0: Νίκο,
2: αυτό.
0: Όταν ξεκίνησες πριν 3 χρόνια κάνοντας την εισαγωγή, ουσιαστικά ξεκίνησες έχοντας ένα άγραφο χαρτί. Ξεκίνησες έχοντας την ελευθερία.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ξεκίνησες όμως έχοντας την ελευθερία να κάνεις ό,τι θες και να ασχοληθείς με ό,τι θες. Τώρα έχεις ένα ρεπερτόριο πίσω σου, έχεις ασχοληθεί και με τον Μπαλάφα. Και... Δηλαδή θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά έχεις ήδη ασχοληθεί με ρεμπέτικα και.
2: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή έχουν ήδη παιχτεί κάποια πράγματα του Μάρκου.
2: Δεν σε διορθώνω. Απλά σου λέω ότι αυτό το πράγμα το κάνω από τα 18 μου.
0: Okay.
2: Απλά έγινε πολύ πιο έντονο τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του φωνογράφου. Δηλαδή είναι πολύ πιο ορατό. Uh-huh. Αλλά το να φτιάχνουμε ομάδες μεγάλες και να προσπαθούμε να λειτουργούμε σε σύνολα. Πρώτα απ' όλα διδάχτηκα έτσι στο μουσικό σχολείο. Uh-huh. Οπότε έχοντας αυτή την εμπειρία ως μαθητής ενός συνόλου, νιώθω έτοιμος να το κάνω και ως. Ας το πούμε υπεύθυνος ενός συνόλου, αλλά πολλά χρόνια τώρα. Τα τελευταία 3 απλά είναι πιο ορατό.
0: Να κλείσουμε λίγο, επειδή φτάσαμε στο τέλος και θα κλείσουμε με τον Θερμαστή, το νούμερο 9 είναι η Λία, που είναι του Μπάτη για να γίνει και η. Αυτό είναι. Για να γίνει και η σύνδεση με τη Φωτεινό. Να πούμε λίγο τα διαδικαστικά. Πού μπορεί να στείλει κανείς, Ελένη, αιτήσεις. Μιλάμε τώρα ότι και για εραστέχνες μουσικούς από όποιο επίπεδο, όποιο όργανο.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί να κάνει κάποιος να βρει τη φόρμα συμμετοχής.
1: Υπάρχει στο Facebook μια εκδήλωση στην οποία υπάρχει το link της αίτησης. Μπορεί να κάνει εκεί την αίτησή του. Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας σε όλα τα social του φωνογράφου.
0: Να πούμε ότι η πρόβες είναι κάθε Δευτέρα.
1: Η πρόβες θα είναι κάθε Δευτέρα.
0: Πρέπει κάποιος να είναι διαθέσιμος δηλαδή Δευτέρα απόγευμα.
1: Ναι, ναι. Η πρόβες θα είναι κάθε Δευτέρα 8 με 10 στο Soul.
0: Εκεί στο Soul θα γίνει
1: η πρόβες. Εκεί θα κάνουμε τις πρόβες μας.
0: Okay.
1: Πλην της πρώτης που θα μαζευτούμε στο Grey Studio που ήμασταν και τα προηγούμενα χρόνια στην Ιασονίδου, για να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας.
0: Άρα, τη Δευτέρα αυτή, 28 Σεπτεμβρίου, ξεκινάτε.
1: Στο Grey Studio, Ιασονίδου 11.
0: Θα κλείσουμε το θερμαστή, φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ηλία Σταμπουλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλη τη χρονιά, Νίκο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα.
0: Νίκος Χριστίδης, Ελένη Φωτιάδου, ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 8. Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Τισερ 3.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Τισερ 3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 29 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1547 γεννιέται ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ο μεγαλύτερος συγγραφέας στην ισπανική γλώσσα. Το έργο του σφράγισε την παγκόσμια λογοτεχνία με αποκορύφωμα το Δον Κιχώτη, το οποίο θεωρείται το πρώτο μοντέρνο μυθιστόρημα. Το 1571 γεννιέται ο Καραβάτζιο, ο Ιταλός ζωγράφος που σφράγισε το 17ο αιώνα με τα έργα του. Με τα έργα του έφερε κάτι καινούριο στη ζωγραφική και επηρέασε δεκάδες καλλιτέχνες της μπαρόκ εποχής. Το 1912 έρχεται στη ζωή ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη. Έχει βραβευθεί με Χρυσή Άρκτο, Χρυσό Λέοντα και Χρυσό Φίνικα, καθώς και με τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Γενέθλια έχουν σήμερα οι Γιώργος Νταλάρας, ο Κράτης Μάλαμας και Φίβος Δελιβοριάς, σπουδαίοι τραγουδιστές του λαϊκού και του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Το 1902 πέθανε ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό, ο Εμίλ Ζολά. Το 2009 φεύγει από τη ζωή πολυτάλαντη ηθοποιός και συγγραφέας Περάντζα Βρανά. Το 2010 πεθαίνει ο Τόνι Κέρτις, Αμερικανός ηθοποιός με περισσότερες από 100 ταινίες στο ενεργητικό του, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες». Σαν σήμερα το 1961 ο Bob Dylan κάνει την πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση παίζοντας φυσαρμόνικα στο δίσκο της Carolyn Nester και το 1998 η Britney Spears κυκλοφορεί το Baby One More Time και σκαρφαλώνει ταυτόχρονα στο νούμερο 1 σε 25 χώρες. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά, είναι τρίτη πρωί, αλλά είναι σαν Δευτέρα πρωί. Δεν ξέρω, τη Δευτέρα δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμη. Τι λες και εσύ, Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9:30 και σήμερα μου συνέβη κάτι από αυτά τα οποία έχω να θυμηθώ, πως μου συνέβησαν ας πούμε 3-4 φορές στη ζωή μου, την επαγγελματική εννοώ. Ξέχασα να πάρω μαζί το υλικό μου, συνήθως πλέον η διακίνηση ας πούμε γίνεται μέσω πλατφορμών, συνήθως επισυνάπτω τα αρχεία με τα οποία έχω τη σκαλέτα της εκπομπής και ζητήματα τα οποία πρόκειται να σχολιάσω, να θίξω κλπ, τα οποία βεβαίως μπορεί και να ανανεωθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί δυστυχώς όσο εμείς κάνουμε εκπομπή εξελίξεις τρέχουν, καλύτερα να μην έτρεχαν, αλλά τέλος πάντων αυτό συμβαίνει. Έκπληκτη λοιπόν παρατηρώ ότι δεν πήρα σήμερα μαζί το υλικό μου και από τα βάθη του υπερπέραν έρχεται η αγαπημένη μου δασκάλα στο δημοτικό, όπου όταν ξεχνούσαμε κανένα μολύβι, κανένα τετράδιο στο σπίτι μας, έλεγε πώς έρχεστε έτσι άοπλοι στον πόλεμο. Να πω την αλήθεια, πάντοτε άοπλοι πηγαίνουμε στον πόλεμο. Αυτοί οι άνθρωποι είμαστε, γι' αυτό και έχουμε πάθει ό,τι πάθαμε. Ζωή Κουταλοπούλη μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται ένα μήνυμα από φίλο και λέει: δεν πειράζει, βρε, θα τα καταφέρεις. Ξέρω κι εγώ. Έτσι λέω κι εγώ. Μπορεί να μην τα καταφέρεις, ακόμη κι αν είσαι προετοιμασμένος για όλα. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ακόμη κι αν κάποιος πιστεύει ότι ελέγχει κάθε δευτερόλεπτο, μπορεί κάτι να γίνει, ας πούμε, και να του τυναχθεί μια σύνθεση που έχει μέσα στο μυαλό του στον αέρα. Συνεπώς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα τα βγάλουμε πέρα. Θέλω να σας πω πως έξω σήμερα έχει ένα πολύ γλυκό πρωινό, φθινοπορεινό, αλλά όχι ψυχρό όπως τις προηγούμενες ημέρες, ούτε όμως και ζεστό όπως τα καλοκαιριάτικα πρωινά. Είναι πολύ ωραία, αν μπορεί κανείς και έχει χρόνο να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του, θα είναι όλα καλά. 23-13-33-84-56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69-378-291, σε περίπτωση που ξυπνήσατε ωρεξάτη και θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι οι φίλοι μου γράφουν για αυτή τη φράση, την οποία τελικά πρέπει να την έλεγαν πάρα πολλοί δάσκαλοι της εποχής. Ποια εποχή είναι αυτή? Τώρα είναι το πλειστόκαινο, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί. Έλεγαν πραγματικά ότι έρχεσαι άοπλος στον πόλεμο, που σημαίνει ότι την εκπαίδευση τη θεωρούσαν ένα είδος πολέμου. Κατά μία έννοια μπορεί και να είναι, είναι όμως η πιο ωραία μάχη που μπορεί κανείς να δώσει στη ζωή του, να με συγχωρείτε, αλλά η μαθητεία, η εκπαίδευση, η μόρφωση, η οποία δεν είναι κάτι το αυτονόητο, πραγματικά προφανώς και δεν είναι, και είναι ένα αίτημα οικουμενικό και παγκόσμιο και διαρκές, είναι ένα αίτημα διαχρονικό, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Βεβαίως από τότε άλλαξαν πάρα πολλά, σε μερικές περιπτώσεις προς το καλύτερο, αλλά μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να δει και προς το χειρότερο. Το τι είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Ποιος είναι ο ρόλος των δασκάλων, τι ακριβώς σημαίνει μαθητεία, και δεν λέω ότι δεν την κάνουμε, ως έναν βαθμό την κάνουμε. Απλώς πάρα πολύ συχνά πέφτουμε πάνω σε τείχο και σε εξαιρετικά απογοητευτικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, το τι σημαίνει μπαίνω με τα όπλα μου σε αυτόν τον πόλεμο σημαίνει προετοιμασία, σημαίνει στόχευση, σημαίνει μια αγάπη για την μάθηση, σημαίνει περιέργεια, σημαίνει ότι έχω κατανοήσει, ή επειδή όταν είμαι πάρα πολύ μικρός δεν το κατανοώ, αλλά είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτω μέρα με τη μέρα. Αυτό που ανακαλύπτω είναι πως η γνώση μπορεί να με βοηθήσει να κατανοήσω τον κόσμο και τη θέση μου μέσα σε αυτό, κάτι το οποίο είναι υπέροχο. Κατά τα άλλα τώρα, εντάξει, παιδικές αναμνήσεις πάντοτε αποτυπώνονται στο μυαλό μας με έναν τρόπο. Η δασκάλα μου, που ήταν όντως πολύ αγαπημένη, δεν μας έλεγε όμως μόνο τέτοια, μας έλεγε και άλλα πράγματα, και δεν θα ξεχάσω ποτέ πως μας μάθανε να προφέρουμε τα φωνήματα και τα σύμφωνα, και για αυτήν ήταν μια σωματική διαδικασία, δηλαδή μας το έδειχνε με το πρόσωπό της. Τα χιλικά, τα οδοντικά κλπ. Είναι σαν να τη βλέπω μπροστά μου και να το κάνει, και κατά κάποιο τρόπο μας έμαθε πάρα πολύ γρήγορα γραφή και ανάγνωση, και νομίζω να προφέρουμε όσο το δυνατόν σωστά τις λέξεις. Κατά τα άλλα τώρα, είδηση φρέσκια και πρωινή. Ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, όπου η Βρετανία, όπως ξέρετε, αλλάζει τους πρωθυπουργούς τα πουκάμισα το τελευταίο διάστημα, δείχνει, λέει, το δρόμο της επιστροφής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ζήτημα δεν είναι το αν, αλλά το πώς. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Φυσικά πολλοί από εμάς πιστεύαμε ότι μετά την απομάκρυνση η Βρετανία, ας πούμε, θα χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο, θα κλαίνε με δάκρυα καυτά, θα ουρλιάζουν και θα σπαράζουν και θα λένε πάρτε μας πίσω, τι χαζομάρα κάναμε. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι όλα αυτά επιβεβαιώνονται, βλέποντας κανείς το ρεύμα που έχουν κλόουν ακροδεξιοί, πρόσωπα τα οποία πραγματικά έχουν παίξει έναν απίστευτα σκοτεινό ρόλο, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν θα είμαστε εμείς στο υπερπέραν να μάθουμε πώς όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως ο Φάραντς, θα εκτιμηθούν από τους ιστορικούς του μέλλοντος. Τέλος πάντων, ο Άντι Μπέρναμ είχε προσπαθήσει να φέρει, και αναμένεται να το κάνει ξανά, πιο κοντά τους εργατικούς στο να δεχτούν το ενδεχόμενο επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν ξέρω καλά τα πολιτικά πράγματα της Αγγλίας. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν στα αλήθεια έχει έδαφος, αν στα αλήθεια έχει επιρροή. Σίγουρα όμως από πλευρά σου είναι μια πολιτική στάση. Πώς αυτό μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να ξεπεραστεί το Brexit, είναι μια ιστορία την οποία δεν θα την πούμε εμείς βεβαίως. Κορυφαίος πάντως υπουργός ανέφερε στην Independent, τα λέω γιατί νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον, καθώς καμιά φορά μέσα στην ατζέντα του Μπέρναμ περνάει και η υπόθεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία και αυτή. Ίσως κάποια στιγμή να την κουβεντιάσουμε με έναν ειδικό, με την έννοια ότι ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε κάποιος να μας εξηγήσει τους αληθινούς σταθμούς αυτού του αιτήματος, πώς σηκώνεται το αίτημα από πλευράς της Ελλάδας με την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, πώς αυτό εξελίσσεται. Και ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά θα ήθελα να θέσω, και είναι ένα ερώτημα δημοσιογραφικό, για να το πω και έτσι, αν στα αλήθεια σε αυτή την ιστορία υπήρξε ποτέ πραγματικά μια εξέλιξη.
πέρα δηλαδή από την επικοινωνία, πέρα από τις διάφορες δηλώσεις, πέρα από τις επιθυμίες του ενός και του άλλου, επί της ουσίας υπήρξε ποτέ μία εξέλιξη? Είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι υπήρξε μία, αλλά τέλος πάντων που έχει να κάνει με αυτό που λέμε δανεισμός, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Τέλος πάντων, κορυφαίος υπουργός ανέφερε στην Independent ότι το κλίμα γύρω από το ζήτημα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή έχει αλλάξει άρδιν και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο μία μεγάλη δυναμική υπέρ της επανένταξης. Τι να σας πω κι εγώ. Τα οικονομικά δεδομένα είναι αμήλικτα και νιώθουμε πλέον πιο άνοιχτα να μιλήσουμε ανοιχτά για την αποτυχία του Brexit. Άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος δήλωσε πως αν δεν υπήρχε πολιτικός κίνδυνος, πιστεύω πως θα επιστρέφαμε αύριο κιόλας. Το ζήτημα βέβαια είναι πως στέκεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά, γιατί η απόρριψή της ήταν ένα τραύμα, έτσι, ενώ πολιτικό τραύμα και υπαρξιακό τραύμα. Πρέπει όμως, λέει, να προσέχουμε τον Nigel Farage και το ενδεχόμενο να δώσουμε μία νέα όθηση στο κόρμα Reform, η οποία δεν έχει και λίγη. Ωστόσο, λέει, αν θέλουμε ανάπτυξη στην οικονομία, πρέπει να επανενταχθούμε. Το γνωρίζουμε όλοι σε αυτό. Είναι μία από τις πολιτικές εκείνες ειδήσεις, η οποία σήμερα σχολιάζεται στον πολιτικό αλλά και τον ελληνικό τύπο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είδηση επίσης φρέσκια και λαχταριστή και πρωινή, η οποία συντάσσεται ως εξής: έγινε αφεντικό, αλλά χωρίς αύξηση ή προαγωγή, παύλα όταν βλέπεις η δουλειά σου, όταν η δουλειά σου γίνεται να επιβλέπεις τους πράκτορες AI. Είναι ακριβώς αυτή η στιγμή που λέμε ότι πλέον παύουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Όταν παύουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο, είναι αυτό το εκπληκτικό μυθιστόρημα του Μπενχαμίν Λαμπαντούτ. Προφανώς αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό, αλλά από την άλλη ένα υβριδικό βιβλίο το οποίο κάνει την επιστήμη λογοτεχνία. Συνεπώς θα μπορούσε ίσως με κάποιο τρόπο να συμπεριλάβει και κάτι τέτοιο. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, διαβάστηκε αρκετά και στην Ελλάδα. Ο Λαμπαντούτ έχει έρθει και στην Ελλάδα, φύσκα ξέρω εγώ που είχε μιλήσει, στέγη, μέγη, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν πάβεις να καταλαβαίνεις τον κόσμο, πέφτεις πάνω σε μια τέτοια είδηση, διότι κάποιος μπήκε σε ένα επάγγελμα για να διδάξει, να γράψει, να προγραμματίσει, να δημιουργήσει, να σχεδιάσει. Όμως όλες αυτές εδώ οι δεξιότητες, τις οποίες ενδεχομένως δεν τις αποκτά κανείς και με το παίξε γέλασε, χρειάζεται μια δουλειά από πίσω, μια μαθητεία, ενώ μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας τους αφιερώνεται στη διαχείριση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, που σημαίνει ότι δημιουργούς πλέον τους χρησιμοποιούν οι μεγάλες εταιρείες προκειμένου να εκπαιδεύσουν τεχνητή νοημοσύνη και μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε διαχειριστές μηχανών. Τέλος πάντων, ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στο Business Insider λέει πως αυτό προφανώς και δεν είναι μια καινούργια πρακτική και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν χρειαζόταν καν να μας το πει το ρεπορτάζ, πλάκα κάνω, καλά κάνει και μας το λέει και μας το υπενθυμίζει, ότι πάντοτε έτσι ήταν τα πράγματα, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή οι εργαζόμενοι που έχουν τέτοιου τύπου δεξιότητες, ενώ θα μπορούσαν να παράξουν άλλου τύπου πράγματα, παράγουν περισσότερα πράγματα, διαπιστώνουν όμως κάποια στιγμή πως δημιουργούν λιγότερα, γιατί ο ρόλος τους έχει μετατοπιστεί σε κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, έχουμε εισχωρήσει σε έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε, και πριν συνέλθουμε από αυτήν την είδηση που δεν καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε σε μια άλλη που επίσης έχει κάποια σημεία τα οποία χρειάζονται αποσαφήνιση. Η OpenAI μας λέει ακυρώνει κυκλοφορία νέου μοντέλου, πραγματικά δεν ξέρω πόσα μοντέλα βγαίνουν και πόσο τακτικά, λόγω ανησυχιών που προέκυψαν για την ασφάλειά του. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είχε σχεδιαστεί προκειμένου να χειρίζεται πιο σύνθετες εργασίες χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Ωστόσο, προέκυψαν ανησυχίες τρελές. Το γράφει η Wall Street Journal, που έκανε επίσης ένα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Όπως ενδεχομένως θυμάστε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, είχε καλέσει τον κλάδο να επιβραδύνει την ανάπτυξη των πρωτοποριακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό κατά πάσα πιθανότητα επρόκειται για κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, από το chat GPT δήλωσαν ότι θα προσέξουν περισσότερο με αυτό, διότι

ερώτηση πεδίου εφαρμογής, προχωρώντας σε εργασίες χωρίς να ζητήσει την άδεια του χρήστη και μερικές φορές προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει εξωτερικά εργαλεία ή υπηρεσίες όταν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Πού είσαι ρε Λαμπαντούτ, να μας δώσεις τα φώτα σου στο όταν πάβουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ που πηγαίνω σε ένα κόσμο τον οποίο το γνωρίζω, γελάω και ταυτόχρονα κλαίω μαζί, καθώς υπάρχει μια αφίσα η οποία λέει σε ένα πολύ γνωστό χωριό για μένα, χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, το περίφημο Αρδαμέρι, πρόκειται την Κυριακή 4 Δεκάτου, είναι όχι αυτή η Κυριακή, ναι, αυτή που μας έρχεται είναι, πρόκειται να γίνει η ετήσια γιορτή της πίτας και μάλιστα σε αυτό συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλουδίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκαδικίων και μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία προσέξτε που είναι αφιερωμένη στην παράδοση. Αυτό εντάξει, καθένας όπως το δει, εγώ δεν είμαι και πολύ τον παραδόσιο, αλλά τέλος πάντων, στη γεύση και την παρέα. Κάποιος να κάνει μία γιορτή η οποία είναι αφιερωμένη στην παρέα. Φανταστείτε, σε ένα κόσμο όπου έρχονται οι διάφοροι AI βοηθοί μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται, παρουσιάζοντας ας πούμε διάφορες τάσεις αυτονόμησης, να το πω, ας το πω και έτσι.

Λοιπόν, είναι 8 και 35, είστε συντονισμένοι στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, Ζωή Κουταλοπούλη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23, 13, 33, 84, 56, στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291, σε αυτούς που αγαπούν να στέλνουν γραπτά μηνύματα στο Viber. Ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο του πολύ αγαπητού μας Γιάννη Παπαδόπουλου, πως αν σήμερα γεννήθηκε ο Μικέλ Ντε Θερβάντες, 1547, αυτό βεβαίως που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η ημερομηνία του θανάτου του, στις 22 Απριλίου του 1616, η οποία υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί αν αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, νομίζω πως δεν είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων έτσι το θέλει παράδοση. Αυτή είναι μια παράδοση που μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Είναι η μέρα θανάτου και του Σέξπιρ και έχει ένα ενδιαφέρον πως από τη μία ο Σέξπιρ και από την άλλη ο Θερβάντες είναι οι δύο πόλοι αυτού που θα έλεγε κανείς των ευρωπαϊκών γραμμάτων και της ευρωπαϊκής σκέψης, ευρωπαϊκών γραμμάτων. Τώρα, η ζωή του Θερβάντες είναι ιδιαιτέρως γνωστή, όπως ξέρετε έχασε και το χεράκι του στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, το περίφημο Λεπάντο, όπου εκεί είχαν συμβεί σημεία και τέρατα, γεννημένος στην Αλκαλά ντε Ενάρες, μια ζωή απίστευτη, ένα ορμητικό ποτάμι φυλακισμένο στο Αλγέρι με πάρα πολύ, με μια ζωή η οποία ήταν εξαιρετικά περιπετειώδη, όπου κάποια στιγμή που γυρίζει πίσω στην πατρίδα του επιθυμεί να γίνει θεατρικός συγγραφέας, αλλά δυστυχώς δεν έχει τις επιδόσεις του, δεν έχει τις επιδόσεις τις οποίες θα περίμενε, και κάποια στιγμή γράφει το Δον Κιχώτη, ο οποίος από μια μερίδα μελετητών, τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια, ήταν σχεδόν καθολικό αυτό, νομίζω πια πως εκτιμίζω, νομίζω, είμαι σίγουρη πως οι εκτιμήσεις πλέον έχουν αλλάξει, ότι ο Θερβάντες εγκαινιάζει αυτό που λέμε το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα, ακόμη και αν δεν είναι αυτό που το εγκαινιάζει και μπορεί κανείς να βρει ίχνη αυτού του πράγματος, ας πούμε στο Γαργαντούα και διάφορα άλλα, τα οποία είναι ίσως λίγο παλότερα, αυτό έχει σίγουρα τη σημασία του, καθώς επινοείται ένας ήρωας, ο οποίος έχει μια πολύ δική του και υποκειμενική αντίληψη του κόσμου. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα μιλήσουμε για τον Δον Κιχώτη. Έχει πάντως ενδιαφέρον ότι ολόκληρο το βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικά πολυσέλιδο και όπως ξέρετε έχει δύο τόμους, νομίζω ότι ελάχιστοι έτσι το έχουμε διαβάσει ολόκληρο, τον έχουμε καταναλώσει μέσα από συντομεύσεις και περικοπές ως παιδιά, κλασικά εικονογραφημένα, αλλά όταν χρειάστηκε τέλος πάντων ίσως και κάποιοι να το διαβάσαμε σε εκείνη τη μετάφραση του Καρθέου που έβγαζε την ψυχή, αλλά τέλος πάντων έχει παραμείνει κλασική. Σήμερα το πώς έχει μεταφραστεί ο Δον Κιχώτης είναι και αυτό ένα πεδίο μελέτης, έχουμε πάντως και πολύ καινούργιες μεταφράσεις. Ο δεύτερος τόμος έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζει αυτό που θα έλεγε κανείς στοιχεία του μεταμοντέρνου, καθώς ο Δον Κιχώτης δεν είχε απολύτως καμιά όρεξη να γράψει δεύτερο βιβλίο, έγραψε ένα βιβλίο, τελειώσαν τα πράγματα, όμως η τρομακτική επιτυχία του και ο μπεστσελερισμός του άνοιξε την όρεξη σε διάφορους και άρχισαν να γράφουν ψευδοδόν Κιχώτες, και αυτό του την έσπασε πάρα πολύ να μπαίνουν κάποιοι οι οποίοι να παίρνουν και να οικειοποιούνται το δικό του κόπο, την πρωτότυπο, να έχει κανείς μια καταπληκτική ιδέα και να πάνε να τον αντιγράψουν οι πάντες. Ρε, εσείς σκεφτείτε και κάτι από μόνοι σας, θα λέει η φωνή του Θερβάντες από το υπερπέραν. Σήμερα πολύ με το υπερπέραν επικοινωνούμε και δεν ξέρω, θα μας βγει σε καλό, ελπίζω να μας βγει. Και γι' αυτό κάθεται και γράφει ένα δεύτερο βιβλίο, όπου μάλιστα κάποια στιγμή ο Δον Κιχώτης χαιρετά τους αναγνώστες του και βεβαίως επικρίνει όλους τους αντιγράφους του. Το τι σημαίνει ο Δον Κιχώτης για τα ευρωπαϊκά γράμματα είναι ένα διαχρονικό πεδίο μελέτης. Τι σήμαινε ο Θερβάντες για τα ευρωπαϊκά γράμματα είναι ένα επίσης πεδίο μελέτης. Σίγουρα πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξε ο πρώτος συγγραφέας της σύγχρονης εποχής
Και αν θέλει κάποιος να τον καταλάβει καλύτερα, θα έλεγα πως κυκλοφορεί μια εκπληκτική μελέτη για τον Δον Κιχώτη από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι του William Eggington, Miguel de Cervantes, ο πρώτος συγγραφέας του σύγχρονου κόσμου. Μεταφράζει ο Πέτρος Γεωργίου. Είναι ένα βιβλίο εξόχου σημαντικό. Αν θέλει κανείς να εισχωρήσει σε αυτόν τον κόσμο, στο αποτύπωμά του, τι σήμαινε για τα ευρωπαϊκά γράμματα, ποιος ήταν ο Θερβάντες, αλλά και τελικά τι σημαίνει το να είναι κανείς ένας Δον Κιχώτης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους για τον Θερβάντες. Πράγματι έτσι είναι. Μια φίλη μου γράφει ότι μετά από όλη αυτή τη ζωή της απίστευτης ταλαιπωρίας, εχμαλωσίες, ακροτηριασμοί, πόλεμοι, πώς επιστρέφει και γράφει αυτό το πρωτοποριακό έργο. Είχε και άλλες περιπέτειες, οικογενειακές περιπέτειες, καθώς τέλος πάντων είχε κάνει κάποια στιγμή και μια εξώγαμη κόρη, πράγματα που τέλος πάντων φέρουν μπελάδες στα κεφάλια των ανθρώπων. Δεν είμαι καν σίγουρη αν είχε καταλάβει, δεν ξέρω κιόλας πάλι, μια σκέψη μοιράζομαι, την σημασία και την καινοτομία αυτού του έργου. Προφανώς ίσως να είχε μείνει και ο ίδιος έκπληκτος με την απήχησή του. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση και ο Έγκυκτον, και το βιβλίο το οποίο σας μίλησα πριν, αναλύει το φαινόμενο του Δον Κιχώτη, αναλύει τη δομή της γραφής του, αναλύει τη δομή της αναγνωστικής πρόσληψης, γιατί προσέξτε, αυτά που λέμε εμείς εδώ δεν σημαίνει ότι τα έλεγαν οι Συγκεριανοί ή εκείνοι, ξέρω εγώ, που το διάβασαν 100 χρόνια μετά ή 200 χρόνια μετά. Και αυτό που... Σε αυτό που δίνει έμφαση ο μελετητής είναι σε αυτό το μέσα και στο έξω, δηλαδή στην ικανότητα του να βιώνουμε διαφορετικές και ενίοτε αντιφατικές πραγματικότητες χωρίς να απορρίπτουμε η μία την άλλη. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της λογοτεχνίας γενικότερα, της σύγχρονης μυθοπλασίας ειδικότερα και εντονότερα, και όμως το έκανε ο Θερβάντες, ο οποίος ήταν δραματουργός, αλλά κατάφερε με αυτό το μυθιστόρημα να κερδίσει την ενιότητα. Και μιας και μιλάμε για Θερβάντες, Ισπανίες κλπ, θέλω να σας πω ότι είναι εξόχως συγκινητική και μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή της ιστορίας των πόλεων, της ιστορίας των ανθρώπων, της ιστορίας της κοινωνίας των πολιτών, ότι με αυτές τις μεγάλες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που πυροδότησε στην πραγματικότητα η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας εξαιτίας της αδιανόητης αύξησης του ενοικίου του σπιτιού της, που το νοικιάζε, το αγοράζει μια επενδυτική εταιρεία το 2018 και της ζητάει αύξηση του ενοικίου από 500 ευρώ σε πάνω από 2.500, 2.650 ευρώ. Στη συνέχεια, μετά τέλος πάντων την ένταση, προτίθεται να τα μειώσει στα 1.650 και λέει, συγγνώμη, πώς θα το πληρώσω όταν η δικιά μου σύνταξη είναι 1.350 ευρώ. Μια υπόθεση η οποία πυροδότησε διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα, οδήγησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώσουν στην Ισπανική πρωτεύουσα το Σάββατο, έγινε χαμός πραγματικά στη Μαδρίτη, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε αυτή την έξωση, και από πίσω ένα πολύ βαθύ αίτημα που φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Να απαιτήσουν ισχυρότερη προστασία για τους ενοικιαστές μέσω έλλειψης κατοικιών και της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων. Τι ευθύνεται για αυτή τη ραγδαία αύξηση, την έλλειψη των κατοικιών? Πολλοί έχουν δείξει προς τα καταλήματα βραχυχρόνιας, ας πούμε, μίσθωσης. Ίσως το πρόβλημα να είναι και πιο περίπλοκο, συνδέεται προφανώς με τον τουρισμό, ενδεχομένως και με κάποιες άλλες παθογένειες. Δεν λέω ότι ο τουρισμός είναι παθογένεια, αλλά έχει τέτοιες συνέπειες στη ζωή των πόλεων. Ακόμη και αν κάποιος είναι πραγματικά φανατικά υπέρ μιας ανάπτυξης, μιας τουριστικής βιομηχανίας, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το παραβλέψει, και αυτό που λέμε στεγαστικό, ας πούμε για παράδειγμα η δήμαρχος έτσι αυτή της αριστεράς που λένε πώς τα κατάφερε, το στεγαστικό ήταν πάρα πολύ μπροστά στα ζητήματα τα οποία έθιξε, και υπάρχει ζήτημα στεγαστικού σχεδόν παντού. Η κόρη μου έγινε δεχτή σε ένα πανεπιστήμιο της Μπολόνια και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καλά, δεν μιλάμε τώρα να βρει σπίτι. Μιλάμε για να βρει δωμάτιο το οποίο θα το μοιράζεται με συγκατοίκους. Και ας πούμε ότι η Μπολόνια είναι μια μικρή πόλη, ενδεχομένως τις μεγαλύτερες, να είναι ακόμη μεγαλύτερο και πιο σύνθετο το πρόβλημα. Ας μην μιλήσουμε για Παρίσια που είναι τα ενίκια, πόσο δύσκολο είναι το να εντοπίσει κανείς μια στέγη, και το πρόβλημα προφανώς αφορά και τις ελληνικές πόλεις, και τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο
θα συζητηθεί πάρα πολύ στο μέλλον. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κινητοποιεί την κοινωνία των πολιτών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κατάφεραν όλα αυτά μια νίκη, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, ενώ πάρει για λίγο καιρό μια θεραπεία, γιατί η γυναίκα είναι πραγματικά εξαντλημένη. Μάλιστα κυκλοφορεί μια φωτογραφία όπου είναι κάποια εθελόντρια προφανώς και την σταΐζει την σουπίτσα της σε μια γυναίκα πραγματικά ανήμπορη. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι οι υποστηρικτές της χαρακτήρισαν το γεγονός ως νίκη, αλλά υποσχέθηκαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την αποτροπή παρόμοιων εκδιώξεων και να ασκήσουν πίεση για την παροχή πιο προσιτή στέγης. Δεν μπορεί τα ενίκια να βρίσκονται εκεί. Δεν μπορεί η στέγη να είναι κάτι τόσο ακριβό. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια τελείως διαφορετική πολιτική.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Keynote Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες keynote.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με την Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε σε ένα Rembrandt, πάντοτε υπάρχει λόγος να πάει κανείς σε ένα Rembrandt. Βγαίνει έναν αιώνα από την αφάνεια, είναι ο Άγιος Ιωάννης στην Πάτμο, ένα έργο το οποίο θεωρούνταν επί δεκαετίες πορτρέτο του γιου του Ρέμπραντ, ώσπου η συντήρηση αποκάλυψε κάτι διαφορετικό. Αυτό κι αν είναι, ο Τόμας Κάπλαν που ήταν ο αγοραστής ενός από αυτού του έργου, που είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη μας λένε οι μελετητές, ο Άγιος Ιωάννης στην Πάτμο χρονολογείται γύρω στο 1661, πουλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τους Sotheby's για περισσότερα από 6 εκατομμύρια λίρες και αποκτήθηκε από έναν Αμερικανό συλλέκτη. Με την προσθήκη αυτή η συλλογή του αριθμεί πλέον ο 18 πίνακες του Ρέμπραντ, αυτή και αν είναι συλλογή. Η ιστορία του έργου αρχίζει πολύ από πριν τη δημοπρασία, είχε να εκτεθεί δημόσια από το 1923. Και επί δεκαετίες ήταν γνωστό στους ειδικούς κυρίως εξαιτίας μιας κακής ποιότητας ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Ξέρανε το έργο ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορούσαν να δουν ότι αυτό το έργο που υπάρχει θεωρούνταν πορτρέτο του Τίτου, του γιου του Ρέμπραντ, επειδή το πρόσωπο της νεαρής μορφής παρουσίαζε κάποια χαρακτηριστικά. Όμως πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, η συντήρηση και η τεχνική εξέταση άλλαξε την ταυτότητα του πίνακα. Και ο καθαρισμός αποκάλυψε σε αυτό εδώ το σκοτεινό φόντο δύο στοιχεία που μέχρι τότε ήταν αόρατα. Όταν βλέπεις ένα πίνακα από φωτογραφία, τι να σκεφτείς. Αποκάλυψε ένα φίνικα και έναν αετό. Ο αετός μας λένε ότι είναι το παραδοσιακό έμβλημα του Αγίου Ιωάννη. Ο φίνικας και το τοπίο ενισχύουν την ταύτιση της σκηνής με την Πάτμο και έτσι αναγνωρίστηκε ως απεικόνιση όχι του γιου του Ρέμπραντ αλλά του Αγίου Ιωάννη, όπου σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση εκεί γράφτηκε η αποκάλυψη. Φαντάζομαι το ενδιαφέρον που θα έχει όλο αυτό αλλά και τις εκπλήξεις των ειδικών. Μια διαδρομή τεράστια μέσα στον 20ο αιώνα, ασυνήθιστη διαδρομή λένε. Στις αρχές του 20ου αιώνα βρισκόταν στα χέρια Αμερικανού εμπόρου τέχνης. Το 1913 αγοράστηκε για μερικές δεκάδες δολαριάκια από Γερμανό ιστορικό τέχνης και επιμελητή στο Metropolitan Museum, ο Φάρτ, και ο οποίος αναγνώρισε, εκείνος το αναγνώρισε, το χέρι του Ρέμπραντ στον πίνακα, τον εντάσσει στην προσωπική του συλλογή για να φτάσουμε στο σημείο αυτό.

Χθες το θερινό Απόλλων λένε πως είχε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, μία από τις πιο ιδιαίτερες ταινίες που νομίζω πως έχουμε δει όλοι μας. Μιλώ για την ταινία «Η Διχασμένη» του David Cronenberg, σε σενάριο του David Cronenberg, με τον Jeremy Irons να παίζει έναν διπλό, άραγε ρόλο, δίδυμη γυναικολόγη, ανορθόδοξες ιατρική μέθοδοι, ανάμεσά τους η Genevieve Bijolt σε έναν απίστευτα ενιγματικό ρόλο. Μία ταινία από την οποία όταν την είχα πρωτοδεί βγήκα έξω στο δρόμο και δεν ήξερα πού να σταθώ, πού να βρεθώ και πού να περπατήσω. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λένε ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό πρόλογο η κριτικός κινηματογράφου Ιωάννα Λογάρου και στη συνέχεια, αν τα λέω σωστά και αν ήσασταν εκεί μου το λέτε και εσείς, έγινε και μια συζήτηση με το κοινό, γιατί πραγματικά αξίζει κανείς να συζητήσει μια τέτοια ταινία η οποία μάζεψε ένα σκασμό βιβλία. Έχουν περάσει πάνω από 2 δεκαετίες. Από τότε που οι Διχασμένοι βγήκαν στις ελληνικές αίθουσες, πρέπει να πω ότι ήταν μια, ακόμη και για εμάς ας πούμε που παρακολουθούμε από πάρα πολύ νωρίς την πορεία του Jeremy Irons, αυτός εδώ ο παράξενος ενιγματικός ρόλος μοιρασμένος σε 2 ήρωες όμως που είναι πάντο εαυτός του, αυτές οι κατακόκκινες στολές ενώ εκτελούν το ιατρικό τους καθήκον είναι από τις πλέον ενιγματικές και ανίκιες στιγμές στο σινεμά. Η ταινία τότε είχε παρουσιαστεί ως ένα ψυχολογικό θρίλερ και μπορώ να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ μακριά από την αλήθεια και υπάρχει επίσης κάποιος κόσμος ο οποίος το θεωρεί ίσως τη σημαντικότερη ταινία του David Cronenberg. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις όπου πραγματικά πηγαίνει κανείς σε ένα σινεμά, καλά και ποιο σινεμά το Απόλλων, το οποίο γράφει τη δικιά του ιστορία, στα κινηματογραφικά πράγματα της πόλης και βυθίζεται σε ένα σύμπαν το οποίο νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη αξία και ενδιαφέρον να το ανακαλύψουν και οι νεότεροι θεατές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυθρέας και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όπως ξέρετε υπάρχει αυτό το ντοκιμαντέρ για τον Elon Musk από τον Alex Kipney, το οποίο προφανώς δεν, με τίτλο Musk, έτσι, το οποίο δεν είναι και πολύ κολακευτικό απέναντί του. Μάλιστα, έχω την εντύπωση ότι στις αφίσες της ταινίας ξέρετε, είναι διάφορες στιγμές από τους χαιρετισμούς τους ναζιστικούς, τα ηλεκτρικά πριόνια, αυτό εδώ το ύφος ας πούμε της απόλυτης αποστασιοποίησης από τα ανθρώπινα. Και πράγματι η Meta αλλά και το YouTube σε μια πρώτη φάση είχαν μπλοκάρει περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτό. Με κάποιο τρόπο τάχθηκαν στο πλευρό του Musk. Αυτό όμως αλλάζει, γιατί το Hollywood Reporter γράφει ότι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες στα social media που είχαν μπλοκάρει αυτό το περιεχόμενο σταμάτησαν αυτό να το κάνουν πια, προχώρησαν σε πλήρη αναδίπλωση, μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη. Η Meta χαρακτήρισε την αρχική της απόφαση να μπλοκάρει τις διαφημίσεις ως σφάλμα, επιβεβαιώνοντας ότι το περιεχόμενο αποκαθίσταται κανονικά στις πλατφόρμες της. Αξίζει επίσης κανείς να πει ότι αυτό πρόκειται για ένα περιεχόμενο από το οποίο παίρνει η Meta χρήματα. Ακούω μια μουσική πίσω, ίσως πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Φεύγει μια μουσική κάποια στιγμή, ναι, το κρατάμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, λίγο και που συντονίστηκα, ναι, επανέρχομαι. Είναι πληρωμένο περιεχόμενο, έτσι, συνεπώς κανείς δεν λέει ενδεχομένως όχι στα ωραία λεφτά. Και το YouTube ανακοίνωσε ότι μετά από επανεξέταση άλλα λεφτά από εκεί, το τρέιλερ θα, τέλος πάντων, θα πάρει την απαιτούμενη έγκριση και θα προβάλλεται ως διαφήμιση. Η αναστάτωση ξεκίνησε όταν η Meta, YouTube και TikTok και το ίδιο το X απέρριψαν αρχικά αιτήματα διανομής της, τέλος πάντων αυτής της αγοράς διαφημιστικού χώρου και χρόνου και μάλιστα η Meta σταμάτησε να δέχεται και πολιτικές και κοινωνικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2025, ενώ το TikTok απαγορεύει ρητά τις πολιτικές καμπάνιες. Το τρέιλερ της ταινίας περιλαμβάνει απλώς πλάνα από μια πολιτική συγκέντρωση του 24 και μια αναφορά στις προεδρικές εκλογές. Είναι σχεδόν το πιο αθώο κομμάτι, φαντάζομαι, από ένα ντοκιμαντέρ που δεν έχω δει και το οποίο τέλος πάντων προσπαθεί να προσεγγίσει τον Μάσκ με έναν τρόπο που μπορεί κανείς να φανταστεί.

0: Ο Τούλας, να φανταστείτε, αυτή τη φορά μπήκε μέσα στο στούντιο για να με διώξει. Έλα να πεις μια καλημέρα. Δεν περίμενε καν να παίξω να βγω. Εντάξει λοιπόν, θα φύγω. Μετά από όλα αυτά θα με διώξετε κιόλας. Ζωή Κουταλοπούλου ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δεν θα πω ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, γιατί είναι ήδη εδώ. Αύριο, τι μέρα είναι αύριο, πείτε λίγο τα
1: χρόνια.
0: Τετάρτη. Αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Metropolitan Urban Theater η ομάδα Α των θερινών εργαστηρίων ενηλίκων του Inspirance Performing Arts by Δέσποινα Σαρόγλου παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή της κινηματογραφικής κομμωδίας My Big Fat Greek Wedding. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται και μία απλή ιστορία αγάπης μετατρέπεται σε οικογενειακή περιπέτεια. Μέσα από παρεξηγήσεις, πολιτισμικές διαφορές και γνώριμες ελληνικές οικογενειακές καταστάσεις, η παράσταση φωτίζει με χιούμορ όσα κάνουν τις οικογένειες μοναδικές και μερικές φορές παρεμβατικές. Ο κινηματογράφος Village Cinemas και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλουν την ταινία «Γλυκιά Συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη. Η ιστορία της Γλυκιάς Συμμορίας είναι το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μιας ομάδας ανήθικων ατόμων. Μιας ομάδας που έχει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή και που ζητάει κάτι για να πιστέψει πολύ και να πεθάνει γι' αυτό. Αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα στο Σινεαπόλλων με την ταινία «Όνειρα». 8 όνειρα που μας αφηγείται με το δικό του παράμιλο τρόπο ο Ακύρα Κουροσάβα, δίνοντας ταυτόχρονα ένα είδος πνευματικού.

Εθνικής Διαθήκης προς τη σύγχρονη γενιά. Στο κτίριο 5 της Deathiel Expo, η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience μας μεταφέρει στον κόσμο του Ιλλανδού ζωγράφου. Μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Van Gogh για τον κόσμο. Συνεχίζοντας το MOMUS Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, οι εκθέσεις «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά τον Ρουμπινστάιν» και «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό». Στην πρώτη φωτίζεται η Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρουμπινστάιν. Και στη δεύτερη παρουσιάζονται 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Λοιπόν, σήμερα είναι γιορτινή μέρα για το ελληνικό τραγούδι, αυτή η 29 Σεπτεμβρίου. Πώς έγινε και γεννήθηκαν την ίδια μέρα ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σοκράτης Μάλαμας και ο Φίβος Δελιβοριάς, και έχουν γενέθλια και οι τρεις, δεν περιγράφεται αυτό. Είναι μια μέρα που λένε Lucky You. Οπότε, χρόνια πολλά και στους τρεις. Φιβάκος στο ξεκίνημα της εκπομπής, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τας 11 23 13 38 456 958, κενό, καλημέρες, μηνύματα στο 54 160 και Viber 6 9 30 078 291, 6-9-30-078-291. Για πάμε

Μια κλινική, λέει, η κλινική Ευαγγελισμός. Εγώ θα πω και το όνομά της, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αφού την δείχνουν από το πρωί τα κανάλια. Στην Παπαναστασίου, για την οποία κι αν δεν έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια τα απίστευτα πράγματα, εγώ έχω ακούσει και από εργαζόμενους πρώην εκεί το τι είχαν δει τα ματάκια τους. Σφραγίζεται, λέει, γιατί έκανε παράνομες χημειοθεραπείες σε ασθενείς, ενώ δεν είχε καν τέτοιο δικαίωμα, να ήταν το μόνο. Έτσι λοιπόν η περιφέρεια της σφραγίζει σήμερα. Το τι περιγράφεται δεν λέγεται σε μαρτυρίες συγγενών. Σας λέω, εγώ έχω ακούσει αδιανόητες ιστορίες. Το εντυπωσιακό, καλά, μέχρι για ποντίκια τα οποία μπαινόβγαιναν. Το εντυπωσιακό για μένα είναι άλλο. Δεν είναι ότι είναι μια χώρα που βασίζεται ακριβώς σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα στη φόρα και μας κάνουν και σοκαριζόμαστε μέχρι το επόμενο που είναι πιο σοκαριστικό. Το εντυπωσιακό είναι ότι το διπλανό κτίριο, κανονικά το διπλανό, μεσοτυχία με την κλινική, είναι η αστυνομία, είναι τα ΜΑΤ, το διπλανό κτίριο, και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς τίποτα τι γινόταν εκεί μέσα.

Έχει μια ανάλυση η Χαρέτζ, ένα άρθρο του Άμος Χάρελ για τις εκλογές στο Ισραήλ, να ξεκινήσω με ένα διεθνές θέμα. Γίνεται της κολάσεως από τις αποκαλύψεις και των Times. Φυσικά τις αποκαλύψεις ξεκίνησε η ίδια η Χαρέτζ μέσα στο Ισραήλ, βασισμένες στο βιβλίο των δημοσιογράφων Σόμι Έλνταρ και Ρουθ Ιούβαλ, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου ότι αναμένονταν μεγάλη επίθεση της Χαμάς στο τέλος του μήνα. Μιλάω για την 7η Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία τα οποία έφεραν στο φως της δημοσιότητας αμερικάνικα μέσα, όπως το Atlantic και η New York Times, επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Μιλάνε πια και για την προειδοποίηση από την μεριά της Αιγύπτου και όχι μόνο. Από ό,τι φαίνεται, ο Νετανιάχου γνώριζε καλά τι πρόκειται να συμβεί. Έτσι λοιπόν, λέει, στις Ισραηλινές εκλογές το κυρίαρχο θέμα θα είναι πια τι γινόταν εκεί. Ο ίδιος, λέει ο Νετανιάχου, θα επιχειρήσει να μετακυλήσει την ευθύνη στους επικεφαλείς των αρχών ασφαλείας του Ισραήλ, ότι δεν τον ενημέρωσαν καλά. Οι αποκαλύψεις όμως είναι βροχή και οι αστοχίες, ή μπορεί και να μην είναι αστοχία, γιατί και αυτό πάει στο μυαλό όλων μας, γύρω από το πώς χειρίστηκε αυτή την υπόθεση, δίνουν και παίρνουν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 29 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1547 γεννιέται ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ο μεγαλύτερος συγγραφέας στην ισπανική γλώσσα. Το έργο του σφράγισε την παγκόσμια λογοτεχνία με αποκορύφωμα το Δον Κιχώτη, το οποίο θεωρείται το πρώτο μοντέρνο μυθιστόρημα. Το 1571 γεννιέται ο Καραβάτζιο, Ιταλός ζωγράφος που σφράγισε το 17ο αιώνα με τα έργα του. Με τα έργα του έφερε κάτι καινούριο στη ζωγραφική και επηρέασε δεκάδες καλλιτέχνες της μπαρόκ εποχής. Το 1912 έρχεται στη ζωή ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη. Έχει βραβευθεί με Χρυσή Άρκτο, Χρυσό Λέοντα και Χρυσό Φίνικα, καθώς και με τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Γενέθλια έχουν σήμερα οι Γιώργος Νταλάρας, ο Κράτης Μάλαμας και Φίβος Δελιβοριάς, σπουδαίοι τραγουδιστές του λαϊκού και του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Το 1902 πέθανε ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό, ο Εμίλ Ζολά. Το 2009 φεύγει από τη ζωή πολυτάλαντη ηθοποιός και συγγραφέας Περάντζα Βρανά. Το 2010 πεθαίνει ο Τόνι Κέρτις, Αμερικανός ηθοποιός με περισσότερες από 100 ταινίες στο ενεργητικό του, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες». Σαν σήμερα το 1961 ο Bob Dylan κάνει την πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση παίζοντας φυσαρμόνικα στο δίσκο της Carolyn Nester και το 1998 η Britney Spears κυκλοφορεί το Baby One More Time και σκαρφαλώνει ταυτόχρονα στο νούμερο 1 σε 25 χώρες. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Είμαστε εδώ 10 και 7 πρώτα λεπτά, 9.58 στο ξεκίνημα της μέρας. Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, 23.13, 3.38, 4.56, 9.58 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54.160 και 6.930.07.82.91, 6.930.07.82.91. Για τα Viber μηνύματά σας, είχε μια σοκαριστική ανάρτηση το πρωί ένας φίλος που είναι καθηγητής εδώ στο Απιθύτα, ούτε το όνομα του θα πω ούτε τη σχολή, δεν έχει σημασία, το ίδιο γίνεται σε κάθε σχολή. Πρώτη φορά είδα, λέει, τόσους πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες να κάνουν χρήση AI σε όλα τα στάδια της διπλωματικής τους εργασίας. Έγραψαν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση με AI, εφάρμοσαν στατιστικές αναλύσεις ή έφτιαξαν χάρτες με AI, έγραψαν προτάσεις και συμπεράσματα στο AI, ετοίμασαν την παρουσίαση με AI και έγραψαν τι θα πούν στην παρουσίαση με το AI και μας ήρθαν απλά, λέει, και μας τα διάβασαν. Ήταν η χειρότερη εμπειρία που είχα ποτέ σε παρουσιάσεις διπλωματικών. Η κατάσταση βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη σε αυτή την ιστορία. Οι άνθρωποι επιλέγουν πια να απολέσουν τις ικανότητές τους, τη σκέψη τους, την συγκριτική ικανότητα και όλα αυτά τα παραδίδουν άνευ όρων στο μηχάνημα, το οποίο σε λίγο θα κάνει κουμάντο. Η OpenAI ακύρωσε χθες την κυκλοφορία του GPT-6 Astra, ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς που θα κυκλοφορούσε τον Οκτώβρη, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που εξέφρασαν ερευνητές κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Είναι εντυπωσιακό ότι το μοντέλο είχε αυτονομηθεί πλέον. Παρουσίαζε, λέει, προβλήματα με την εξουσιοδότηση πεδίου εφαρμογής και προχωρούσε σε εργασίες χωρίς να ζητά την άδεια του χρήστη, εν προκειμένου εναντίον άλλων εταιριών. Έκανε πόλεμο μόνο του, δηλαδή, είχε ξεκινήσει το τσατάκι και επιτίθενταν σε άλλες εταιρείες, παραβλέποντας οδηγίες. Έτσι λοιπόν το αποσύρουν προς το παρόν. Στο μέλλον δεν θα μπορούν να το αποσύρουν. Απλά θα αυτογεννιέται και θα κάνει τη δουλίτσα του μια χαρά.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα αυτιά σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Έχει ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζο Independent. Δείχνει φωτογραφίες από το Google Earth της Γάζας. Δείχνει φωτογραφίες πώς ήταν πριν τον πόλεμο και φωτογραφίες σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι, λέει, σαν να πέρασαν γίγαντες και να ισοπαίδωσαν οτιδήποτε ζωντανό υπήρχε εκεί. Μόνο στάχτες και ερείπια. Οι εικόνες του 22 στην πόλη Χάν Γιουνίς που έχει υποστεί βιβλική καταστροφή και οι εικόνες του 26 μιλάνε από μόνες τους. Την Παρασκευή βγαίνει η ταινία NASA, την οποία περιμένουμε πώς και πώς.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Δέκα και 25, 9.58, Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, σε αυτό το πρωινό της Τρίτης, που η ελληνική οικονομία, λέει το NGR, παράγει 10% λιγότερο από ό,τι το 2009. Ναι, αυτό έχουμε γυρίσει στην εστίαση και στον τουρισμό. Τι παραγωγή μου λες εσύ τώρα?
2: I have news. Good news from Notting Hill. The consignment of white gold has arrived for Mr. Anderson.

Εδώ είμαστε, είναι ο 958 στα αυτιά σας. Από τα τέλη του 25 λέει, και τις αρχές του 26 υπήρχαν αναφορές στην Επιτροπή Ελέγχων Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκη που αφορούσαν υποστελέχωση, προβληματικές συνθήκες διαβίωσης, ζητήματα υγιεινής και ανεπάρκεια στην κατάρτιση του προσωπικού. Εγώ ξέρω και πολύ νωρίτερα, έχω μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν βρεθεί στη συγκεκριμένη κλινική της Παπαναστασίου και τα

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Τρίτης 29 του μήνα και με μια παγκόσμια κοινότητα ανατριχιασμένη, να μην σου πω, σε σχέση με το τι έρχεται το χειμώνα, και πολιτικούς Ευρωπαίους οι οποίοι δηλώνουν να διαλέξετε ή θα φάτε ή δεν ζεσταθείτε. Θα φάμε το καλοριφέρ στο τέλος για να χορτάσουμε.

Λοιπόν, ένα καινούριο θεατρικό βραβείο πρόκειται να δοθεί. Το Θέατρο Τέχνης Καρόλ Κουν βραβεύει πια νέους σκηνοθέτες και σκηνοθέτηδες. Η πρώτη απονομή 26 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης. Η υποψήφια είναι ο Κωνσταντίνος Αβράμης, η Σοφία Αντωνίου, και αυτή είχε σπουδάσει ψυχολογία στο Απιθύτα και είχε κάνει δουλειές που έχουμε δει και εδώ. Φυσικά η Νοεμή Βασιλιάδου, η οποία είναι ένα κορίτσι που αγαπάμε πολύ και έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα μέχρι τώρα και είναι υποψήφια. Ο Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος, και αυτός νέος δημιουργός από την πειραματική του Εθνικού Θεάτρου, και η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στο Θέατρο Τέχνης που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Και όταν το θέατρο προχωράει με έναν γενναίο νέο τρόπο, είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι.

Να υπάρξει μια μέρα, ρε παιδί μου, να μην διαβάσεις κάτι που να σε κάνει έξαλλο, να διαβάσεις κάτι που θα σε κάνει περήφανο. Ξέρω κι εγώ, διαβάζω τώρα όλο αυτό τον Αχυραία Πριθάρα, υπεύθυνο αποτυπώματος της WWF Ελλάς, που εξηγεί στη Life ότι έχουμε πετάξει εκατομμύρια σε άχρηστα έργα ανακοίνωσης. Είναι τόσο θλιβερό όλο αυτό το πράγμα. Αληθινά πάρα πολύ θλιβερό.

Ο Ανδρέας λέει ότι ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Χαιρετώ λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9.30 το πρωί. Ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση ότι ελέγχει μόνο ιατρία, όχι κλινικές. Κοίταζα την Πετροβασίλη που κοίταζε την αυτή. Λοιπόν, οκ. Αντίο σας. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί αύριο πάλι.

0: Αττικού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 29 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1547 γεννιέται ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ο μεγαλύτερος συγγραφέας στην ισπανική γλώσσα. Το έργο του σφράγισε την παγκόσμια λογοτεχνία με αποκορύφωμα το Δον Κιχώτη, το οποίο θεωρείται το πρώτο μοντέρνο μυθιστόρημα. Το 1571 γεννιέται ο Καραβάτζιο, ο Ιταλός ζωγράφος που σφράγισε το 17ο αιώνα με τα έργα του. Με τα έργα του έφερε κάτι καινούριο στη ζωγραφική και επηρέασε δεκάδες καλλιτέχνες της μπαρόκ εποχής. Το 1912 έρχεται στη ζωή ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη. Έχει βραβευθεί με Χρυσή Άρκτο, Χρυσό Λέοντα και Χρυσό Φίνικα, καθώς και με τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Γενέθλια έχουν σήμερα οι Γιώργος Νταλάρας, Σοκράτης Μάλαμας και Φίβος Δελιβοριάς, σπουδαίοι τραγουδιστές του λαϊκού και του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Το 1902 πέθανε ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό, ο Εμίλ Ζολά. Το 2009 φεύγει από τη ζωή πολυτάλαντη ηθοποιός και συγγραφέας Περάντζα Βρανά. Το 2010 πεθαίνει ο Τόνι Κέρτις, Αμερικανός ηθοποιός με περισσότερες από 100 ταινίες στο ενεργητικό του, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες». Σαν σήμερα το 1961 ο Μπομπ Ντίλαν κάνει την πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση παίζοντας φυσαρμόνικα στο δίσκο της Κάρολιν Έστερ και το 1998 η Britney Spears κυκλοφορεί το «Baby One More Time» και σκαρφαλώνει ταυτόχρονα στο νούμερο 1 σε 25 χώρες. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη, εντός, εκτός Ελλάδας, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά για να μας ακούτε σε όλα τα μακρινά μέρη και βέβαια εννοείται διαδικτυακά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Ένα ακόμα πρωινό που είμαστε παρέα μαζί, είναι πρωινό Τρίτη, στο ημερολόγιο γράφει 29 Σεπτεμβρίου του 2026, μία-μία ημέρες πλησιάζουν, πότε μπήκε αυτός ο μήνας και πότε τελειώνει κιόλας. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα». Κάτι θα αλλάξει νομίζω, αλλά δεν βλέπω καλά.

Όχι, δεν θα αλλάξει τίποτα. Όλα όπως σας τα είπα θα είναι. Και εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Και ελάτε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι. Πάμε.

0: Άντε να δούμε πού θα βγει.
1: Άντε να δούμε πού θα βγει. Και εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Και εδώ λοιπόν έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και από αύριο ξεκινά μία περιοδία, τη λέει κάποιος, μία σειρά εκδηλώσεων και παρουσιάσεων του καινούριου μυθιστορήματος του Μιχάλη Αλμπάτη στα δικά μας, τα βορειολαδίτικα μέρη. Ξεκινά αύριο 30 Σεπτεμβρίου στην Κομοτηνή, συνεχίζει 2 του επόμενου μήνα στην Ξάνθη, μετά πηγαίνει σε Έρες και έρχεται την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, στο Ινσίτου που είναι στην Κασάνδρου, θα σας πω ακριβώς πώς και πού. Αλλά ελάτε να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Αλμπάτη, ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι, να τον παρουσιάσουμε λίγο συγγραφέα. Έχουμε κάνει συνεντεύξεις στην εκπομπή, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ συνολικά για τα βιβλία που τουλάχιστον εγώ έχω διαβάσει και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Νήσος. Και είναι 3 μυθιστορήματα στην συνέχειά τους, και είναι «Κρύα θάψουν τους νεκρούς τους», «Η κατάλυση του χρόνου» και το πιο πρόσφατο, αυτό που τώρα θα παρουσιαστεί στις πόλεις που προείπα, «Η νόσος των ουρητηρίων». Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Πού βρίσκουμε το Μιχάλη Αλμπάτη?
2: Ηράκλειο.
3: Αύριο πετάω πρωί-πρωί.
1: Και ξεκινάει μια περιοδία από το νότο της χώρας στα βόρεια.
3: Ναι, και θα καταλήξουμε μέχρι Καλαμάτα θα φτάσω, οπότε θα είναι όπως οι Rolling Stones. Μια άκρη της χώρας ως την άλλη.
1: Εντάξει.
3: Η αλήθεια είναι ότι το λέμε χρόνια με τους εκδότες μου να ήθελα να παρουσιάσω τους νεκρούς στα μέρη σας, αλλά μόνο στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις. Οπότε είναι η πρώτη φορά που πάω Κομοτηνή και Ξάνθη και Σέρες. Και σαν επισκέπτης δηλαδή, δεν έχω ξαναπάει. Οπότε το θέλω πολύ, ελπίζω ότι θα έρθει κόσμος, ότι θα μιλήσουμε, θα γνωριστούμε τους αναγνώστες μου. Mm-hmm. Μαθαίνω από τους βιβλιοπόλες ότι είναι αρκετοί και θα έχουμε σίγουρα πολλά πράγματα να πούμε.
1: Στην Κομοτηνή ξέρω σίγουρα ότι λειτουργεί και μια πάρα πολύ καλή λέσχη ανάγνωσης που φαντάζομαι ότι θα είναι εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τους τόπους, τα βιβλιοπολία ή τους τόπους στους οποίους θα παρουσιαστεί ή θα γίνουν οι παρουσιάσεις, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άνθρωποι που, επειδή ακριβώς δεν ζούνε σε μέρη που γίνονται πιο συχνά φεστιβάλ, εκθέσεις βιβλίων με εκδηλώσεις πολλές κλπ, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και είναι και αναμενόμενο και λογικό και πολύ όμορφο να έρθουν αναγνώστριες και αναγνώστες από κοντά και να συναντήσουν τον συγγραφέα, του οποίου ακόμα και δεν έχουν προλάβει να διαβάσουν το καινούριο μυθιστόρημα, «Την νόσο των ουρητηρίων». Ξέρετε, ο Μιχάλης Αλμπάτης έχει μια τόλμη με τους τίτλους. Δεν φοβάται. Ήδη από την πρώτη του έτσι, παρουσίαση στα εκδοτικά το τόλμησε. Σίγουρα, αν δεν έχουν διαβάσει λοιπόν το πιο καινούριο μυθιστόρημα, θα έχουν διαβάσει το «Και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους», το οποίο Μιχάλη Αλμπάτη έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Διαβάστηκε πάρα πάρα πολύ, πήγε πάρα πολύ καλά, έκανε αυτό που λέμε αίσθηση στα εκδοτικά όταν κυκλοφόρησε. Όμως όπως και άλλα βιβλία, όπως και άλλοι δίσκοι που έκαναν αίσθηση όταν βγήκαν, δεν ήταν τόσο εύκολο να εκδοθεί. Αλήθεια δεν είναι αυτό?
3: Ναι, αλήθεια είναι, και τώρα θα πάω με ένα ενδιάμεσο σταθμό στη Φραγκφούρτη να μιλήσω ακριβώς γι' αυτό, για την περιπέτειά του μέχρι την έκδοση και το να φτάσει τώρα να γίνει σειρά, γιατί αν όλα πάνε καλά την άνοιξη ξεκινάνε τα γυρίσματα στην Κρήτη.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε είχε μια μεγάλη περιπέτεια, αλλά ήταν πάνω από 5 χρόνια στο σιρτάρι μου μέχρι να βρεθεί εκδότης. Αλλά παρηγοριόμουν όταν συνέβαινε όλο αυτό, έλεγα ότι το έχουν τραβήξει αυτό και καλύτερες συγγραφείς από μένα. Ξέρουμε όλοι πολλά παραδείγματα τέτοιων βιβλίων που τους πήρε χρόνια για να μπορέσουν να βρουν ένα εκδότη.
1: Είναι όμως πάντα εντυπωσιακό και πάντα μας προξενεί το ενδιαφέρον. Πώς γίνεται ένα βιβλίο να πάει τόσο καλά, να διαβαστεί και να αγαπηθεί τόσο πολύ, ενώ στην αρχή να έχει απορριφθεί πάρα πολλές φορές.
3: Ναι, είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να αποσχολήσει και τους συγγνωτικούς οίκους, θα έλεγα.
1: Mm-hmm.
3: Και επίσης άργησε να γίνει γνωστό, ενώ ακόμα και την πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας του πούλησε ελάχιστα, γιατί διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Δεν ήταν, δηλαδή,
1: αυτό πήγε στόμα-στόμα, έτσι.
3: Ναι, η όποια επιτυχία του δεν έγινε, είναι προϊόν μιας διαφήμισης, μιας προώθησης από τον εκδοτικό οίκο, γιατί όπως ξέρεις, η Νήσος είναι μικρός εκδότης. Οπότε ήταν ωραίο που ξεκίνησαν την λογοτεχνική του σειρά, την ελληνική με μένα. Οπότε ξεκίνησαμε μαζί κατά κάποιο τρόπο και συνεχίζουμε.
1: Ωραία. Είναι πολύ καλό αυτό και είναι και ένα σημάδι καλής συνεργασίας. Λοιπόν, αυτή η σειρά που λες ότι θα γίνει, θα είναι τηλεοπτική σε πλατφόρμα. Δεν ανακοινώνουμε τίποτα ακόμα, δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα.
3: Έχει ανακοινωθεί, είναι η Φως εταιρεία παραγωγής.
1: Mm-hmm. Ποιος θα είναι ο Φανούρης?
3: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, το κεντρικό θα έλεγα, γιατί δεν μπορεί να είναι παιδάκι και να έχει σχολείο και τέτοιες υποχρεώσεις, οπότε θα πρέπει να είναι ένας άνδρας 19-20 χρόνων που να μικροδείχνει. Mm. Και είναι ένα ζητούμενο αυτό. Θα δούμε. Η Φως είναι η εταιρεία παραγωγής και έχει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οπότε θα παιχτεί και έξω, αυτό είναι σίγουρο, οπότε είναι πολύ καλό για την πορεία του βιβλίου, της μετάφρασης που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ήδη έχει μεταφραστεί στα βουλγάρικα.
1: Mm-hmm.
3: Και πήρε και το βραβείο μη αγγλόφωνης μετάφρασης.
1: Mm-hmm.
3: Η μεταφράζεται στα ρουμάνικα και στα τουρκικά, οπότε ελπίζω η σειρά να το βοηθήσει να βρει και άλλες πιο μεγάλες γλώσσες.
1: Βέβαια. Με το καλό λοιπόν, αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο διαβάστηκε πάρα πάρα πολύ και αγαπήθηκε πολύ και ξεχώρισε για την πρωτοτυπία αλλά και για τον λογοτεχνικό τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένο. Δεν μετράει μόνο το θέμα, μετράει και η διαπραγμάτευσή του, μετράει και η λογοτεχνική γλώσσα, όλα αυτά και άλλα σε μία έτσι συνέπεια στο λογοτεχνικό κείμενο. Και μετά από τις ίδιες πάλι εκδόσεις έρχεται ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα ομάζ, θα έλεγε κανείς, ένα αφιέρωμα σε αγαπημένα βιβλία.
3: Είναι, η κατάλληλη του χρόνου είναι πιο βαρύ βιβλίο και πιο δύσκολο μάλλον, και όσοι είχαν αγαπήσει τους νεκρούς και περίμεναν κάτι ανάλογο, ίσως απογοητεύτηκαν. Είναι πολύ διαφορετικό. Έχει κοινά πράγματα. Είναι επίσης ο ήρωας έφηβος. Αλλά πραγματεύεται τα βιβλία, δηλαδή ένα βιβλίο που μιλάει για τα βιβλία. Για το...
1: Και έχει πολλά βιβλία μέσα. Δηλαδή, η αναφορά είναι συνεχώς, γιατί είναι το κεντρικό, ας πούμε, στοιχείο αυτού του βιβλίου. Είναι μία βιβλιοθήκη στην οποία ένα αποκλεισμένο παιδί, λόγω συνθήκων, μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλάμε για ένα 13χρονο Εβραιόπουλο, το οποίο βρίσκει μεταφορικά και κυριολεκτικά καταφύγιο στα βιβλία. Εδώ όμως νομίζω ότι, ή μάλλον καλύτερα και να μην μιλάω εγώ γι' αυτό, πες μας λίγο, περιέγραψέ μας λίγο την ιστορία και μετά θέλω να σε ρωτήσω ένα-δύο πράγματα.
3: Ναι, είναι κλεισμένο μέσα σε μια βιβλιοθήκη και διαβάζει χρόνια, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, οπότε είναι ουσιαστικά μια αποτύπωση της πορείας της πνευματικής του εξέλιξης. Μέσα από τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Έχει κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία, γιατί και εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό με διαμόρφωσαν αυτά που διάβασα, ίσως σε μεγαλύτερο από αυτά που έζησα.
1: Mm-hmm.
3: Και εγώ ζούσα σε ένα μικρό χωριό που ευτυχώς όμως είχα πρόσβαση σε βιβλία. Υπήρχαν σχολικές βιβλιοθήκες, υπήρχε βιβλιοθήκη της κοινότητας. Οπότε έχει να κάνει το βιβλίο με το πώς μας μεταμορφώνουν τα βιβλία και το πόσο επικίνδυνα είναι. Δεν είναι πάντα εύκολη αυτή η μεταμόρφωση, γιατί σε κάνει διαφορετικό σε έναν κόσμο, σε κάνει ακόμη πιο ξένο σχέση με τον κόσμο τον οποίο ζεις. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος του βιβλίου. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την νεανική εξέγερση, με την επιθυμία που προκύπτει πολύ φυσικά στους νέους ανθρώπους να θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και να σταματήσουν την αδικία και την ανοησία και τον παραλογισμό που βλέπουν να κυβέρνα στους θεσμούς, στα ήθη των ανθρώπων. Οπότε είναι χωρισμένο ακριβώς στη μέση, γιατί σε κάποια στιγμή ο ήρωας βγαίνει από τη σοφίτα, κατά κάποιο τρόπο ηγείται μιας ουτοπικής εξέγερσης.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε έχει να κάνει με τα βιβλία και την ουτοπία. Ίσως ξεπερασμένο θέμα. Σήμερα δεν απασχολείται τόσο πολύ η Επανάσταση. Αλλά νομίζω ότι θα αναγκαστεί η ανθρωπότητα και ο δυτικός κόσμος κάποια στιγμή να το επαναφέρει. Σαν...
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό ότι είναι ξεπερασμένο.
3: Στους περισσότερους ανθρώπους δεν τους απασχολεί, αλλά ναι. Μακάρι τους νέους ανθρώπους να αρχίσει να τους απασχολεί ξανά, γιατί δεν υπάρχει νομίζω άλλος τρόπος για να κινητοποιηθεί ο κόσμος και για να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι χρειάζεται πάντα ιδέες.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε η ουτοπία παίζει αυτό το ρόλο.
1: Mm-hmm.
3: Μπορεί να είναι ένας τόπος που δεν είναι ακόμα εφικτός ή φαίνεται κάτι πολύ μακρινό, αλλά μας κινητοποιεί για να βαδίσουμε. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημά μας, η αδράνεια. Δεν γίνεται τίποτα.
1: Έχουμε λοιπόν ένα βιβλίο, ας το πω λίγο σχηματικά, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, αν διαφωνήσεις εννοείται το λες, γιατί εσύ είσαι ο δημιουργός και εγώ απλώς λέω κάτι που έχω σαν αίσθηση. Έχουμε λοιπόν το πρώτο βιβλίο, το οποίο είναι, ας το πούμε έτσι, υπαρξιακό. Είμαστε στην δεκαετία του 50, έτσι ξεκινάει το βιβλίο και έχουμε έναν έφηβο με μια υπερφυσική ικανότητα να ακούει τους νεκρούς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας πηγαίνει στις ψυχές των ανθρώπων, όχι μόνο των ζώντων αλλά και των νεκρών. Και μετά έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα αφιέρωμα μέσα εμβόλυμα και εγκυβωτισμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και όχι μόνο εγκυβωτισμένα σε αναφορά, αλλά και στο περιεχόμενό τους πολλές φορές παίζει πάρα πολύ η κατάλυση του χρόνου με... τα βιβλία, αγαπημένα μας βιβλία στις βιβλιοθήκες μας, και εδώ είναι Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πια, εδώ είναι το επίσης έφηβος ένα Εβραιόπουλο στην κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία, που το καταφύγιο του κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι η βιβλιοθήκη και τα πολλά βιβλία που διαβάζει, και βεβαίως είναι και ένα, σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σχέση με την πολιτική, δηλαδή είναι άπτεται πολιτικών θεμάτων το βιβλίο. Για να πάμε τώρα στο τρίτο μυθιστόρημα, πάλι από τις εκδόσεις Νήσος, αυτό το οποίο σε φέρνει τώρα στη Βόρειο Ελλάδα. Το έλεγα και πριν, από αύριο ξεκινούν οι παρουσιάσεις, αρχικά στην Κομωτινή αύριο και μετά 2 του μηνός στην Ξάνθη, 3 του μηνός στις Σέρες και 4 του μηνός στην Κυριακή, δηλαδή εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η Νόσος των Ουρητηρίων είναι αυτό το βιβλίο. Θέλω να ξεκινήσω από τον τίτλο. Αν είχες διστάσει για τον τίτλο ή αν ήσουν σίγουρος πως μόνον αυτός ήθελες να είναι.
3: Ναι, ο τίτλος νομίζω ότι πάντα πρέπει να δίνει μια εικόνα στον αναγνώστη για το τι πρόκειται να βρει. Να μην λέει πάρα πολλά, αλλά να τον προειδεάζει.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε μια φίλη μου είχε πει, είναι πολύ άσχημος γιατί έχει δύο αρνητικές έννοιες. Η νόσος που είναι αρνητική έννοια και τα ουρητήρια που ξέρουμε ότι είναι, δεν είναι τα πιο καθαρά μέρη στον κόσμο. Αλλά είναι ένα βρώμικο βιβλίο, οπότε θα έπρεπε να προετοιμάσω τον αναγνώστη. Δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο. Πολλές φορές ο τίτλος, όπως στους νεκρούς, μου έρχεται κατά τη διάρκεια της γραφής. Άλλες φορές έρχεται μαζί με την ιδέα. Οπότε η ιδέα για τα ουρητήρια ξεκίνησε πολύ πριν τον κορονοϊό, οπότε δεν έχει να κάνει με την επιδημία τότε. Η ιδέα γεννήθηκε το 2017.
1: Mm-hmm.
3: Το Δεκέμβρη του 2017 ήμουνα στην Αθήνα σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να περιμένω ώρες σε ένα προθάλαμο. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί είχα ένα εκπληκτικό βιβλίο μαζί μου. Αυτά που τα διαβάζεις και λες, γιατί δεν το είχα ανακαλύψει πιο μπροστά, αλλά πέρασε τόσα χρόνια για να το διαβάσω. Ήταν το Εγκόλπιο Ανασκολοπισμού, mm-hmm. άλλος ιδιαίτερος τίτλος, του Εμίλ Σιωράν. Ο Εμίλ Σιωράν είναι ένας Ρουμάνος φιλόσοφος. Είναι αρκετά γνωστός στη χώρα μας. Έχουν γίνει θεραπευτικές μεταφράσεις από τον Παπαγιώργη, ο οποίος ήταν πιο πεσημιστής και από τον Σοπενχάουερ, αν γίνεται αυτό. Διάβαζε λοιπόν το Εγκόλπιο Ανασκολοπισμού και έπεσα πάνω σε μια μικρή φράση που υπάρχει σαν προμετωπίδα στο βιβλίο, δεν το έχω τώρα μπροστά μου για να σε διαβάσω. Και αυτή η μικρή φράση γέννησε όλη την ιδέα. Τι θα γινόταν αν. Τα περισσότερα βιβλία ξεκινάνε με αυτό το τι θα γινόταν αν, όπως και οι νεκροί. Τι θα γινόταν αν ένα αγόρι μπορούσε να ακούσει, αν οι νεκροί είναι ακόμα μαζί μας και μας μιλάνε. Οπότε ο Σιωράν ασχολείται πάρα πολύ με την η αυτοκτονία, ένα από τα κεντρικά θέματα των βιβλίων του, και το άλλο είναι οι πολιτισμοί, η ακμή και η παρακμή τους. Οπότε παρουσιάζει μια πιθανότητα ότι θα γινόταν αν οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο σε πολιτισμικό επίπεδο το θέτει αυτός, αλλά εγώ βάζω την παράμετρο ενός ιού που τους μεταμορφώνει ξαφνικά, αρχίζαν όλοι να ασχολούνται μαζικά και φανατικά με την τέχνη, με την κουλτούρα, με την εκλέπτυση του πνεύματός τους και όλα αυτά. Οπότε έτσι γεννήθηκε η ιδέα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα και σκέφτηκα αμέσως τα ουρητήρια του Κηφισού, ουσιαστικά είχα στο μυαλό μου. Όποιος έχει περάσει από εκεί θα καταλάβει γιατί είναι τόσο, είναι πραγματικά άθλια η κατάσταση στα κτέλη Κηφισού γενικότερα, πόσο μάλλον και στα ουρητήρια του Κηφισού. Και τυχαίνει μπροστά από τα ουρητήρια να υπάρχει ένας πάγκος με βιβλία. Οπότε ήταν με την εικόνα από μόνη της, με την κυρία που, γιατί ο ιός ξεκινάει από τα ουρητήρια του Κηφισού, με μία από τις κυρίες που είναι καθαρίστρια εκεί. Mm-hmm. Και ξαφνικά πηγαίνει στη δουλειά της και νιώθει μια ακατάσχετη, ακατανίκητη ανάγκη να διαβάσει, ενώ δεν συνήθισε να διαβάζει, δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο στη ζωή της. Οπότε ψάχνει μέσα στον πάγκο, διαλέγει το «Είναι και χρόνος» του Χάιντεγκερ και έτσι αρχίζουν όλα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι, ξεκίνησε σαν μια σάτυρα ή σαν μια φάρσα. Mm-hmm. Δεν γράφτηκε τότε, γιατί τότε γράφτηκε όμως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν ιδανικές οι συνθήκες μέσα σε όλη την παράνοια που ζούσαμε όλοι τότε. Γράφτηκε σε ένα εξάμηνο ουσιαστικά, το πρώτο εξάμηνο του 2020, και είχε τη μορφή νουβέλας.
1: Είχαμε μπει στον κορονοϊό τότε.
3: Ναι, το 20,
1: είχαμε μπει.
3: Η πρώτη καραντίνα ήταν το Μάρτι του 20.
1: Πρέπει να σου πω ότι είναι μια περίοδος που είναι...
3: Την έχεις ξεχάσει.
1: Όχι, προσπαθώ να την ξεχάσω. Δεν την ξεχνάω, γιατί τώρα είπες Μάρτις του 20 και θυμήθηκα πάρα πολύ καλά πώς ήταν τότε, για διάφορους λόγους. Οπότε εσύ όμως εξήγησες γιατί αυτό το βιβλίο δεν ξεκίνησε, απλώς γράφτηκε στην καραντίνα. Η ιδέα του όμως ξεκίνησε πιο νωρίς.
3: Να πούμε όμως γι' αυτό, έχει μια ιδιαιτερότητα το βιβλίο, ότι είναι 2 βιβλία σε ένα.
1: Δηλαδή.
3: Ίσως μπερδέψει λίγο τους αναγνώστες. Δηλαδή γράφτηκε το 20, γράφτηκε μέσα σε κάποιους μήνες, είχε τη μορφή νουβέλας. Υπήρχε λόγος, επειδή ακριβώς δεν έβρισκα εκδότη για τους νεκρούς, τότε δεν είχα υπογράψει καν συμβόλαιο για την έκδοσή του. Το συμβόλαιο υπογράφτηκε το καλοκαίρι του 21. Οπότε ακριβώς επειδή είχα απογοητευτεί βλέποντας ότι έχω ένα τουλάχιστον καλό βιβλίο, πίστευα, και δεν μπορώ να το εκδώσω, οπότε δεν είχα δύναμη να γράψω ξανά με τη στόρημα. Έτσι έγραφα μόνο νουβέλες. Έτσι γράφτηκε ο Κόλωσης Άνας, η Κάρτα Ελευθερής Πρόσβασης, και έκανα 2 νουβέλες ακόμα, οι οποίες είναι στα συρτάρια μου. Οπότε δεν είχα σκοπό να γράψω άλλο με τη στόρημα. Και γι' αυτό από την αρχή ξεκίνησε η ιδέα σαν μια νουβέλα. Έγινε νουβέλα, μπήκε αυτή στο σιρτάρι μου, μετά εκδίδω μια κρύη, γράφω την κατάλληλη του χρόνου. Και ήθελα να γράψω, μετά σκεφτόμουν τι να γράψω. Οπότε ξανακοίταξα την νουβέλα, είδα ότι μου άρεσε έτσι όπως ήταν, αλλά έθετε και πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία είχαν μείνει... Ένιωθα ότι είχαν μείνει απ' έξω. Οπότε πίστευα ότι υπήρχε περιθώριο να το αναπτύξω περισσότερο. Δεν ήθελα όμως να χαλάσω το κυρίως σώμα, το αρχικό σώμα του κειμένου. Γι' αυτό επέλεξα αυτόν τον τρόπο που έκδοσης, που περιέχει και τα 2 κομμάτια ξεχωριστά. Δηλαδή
1: κάποιος θα μπορούσε να το διαβάσει και στην μορφή της, αυτό εννοείς?
3: Ναι, τώρα το κείμενο, η μορφή της νουβέλας υπάρχει με διαφορετική γραμματοσειρά μέσα στο βιβλίο. Οπότε κάποιος μπορεί να ξεκινήσει διαβάζοντας μόνο την νουβέλα.
1: Την νουβέλα, ναι. Δηλαδή, την αρχή και μετά μορφή, να προχωρήσει στην επόμενη μορφή του.
3: και μετά να διαβάσει τα κεφάλαια που μπήκαν μετά και τι συμβαίνει στα επόμενα κεφάλαια. Βλέπουμε το πώς αυτό που συμβαίνει, δηλαδή έχουμε την επιδημία που ξεκινάει από την Αθήνα, συμβαίνει το ένα το άλλο και όλα αυτά, έχει μια εξέλιξη. Στο μυθιστόρημα βλέπουμε πια πώς επηρεάζει αυτή η εμφάνιση της αρρώστιας και η εξέλιξή της τις ζωές δύο οικογενειών. Έχουμε δύο ζευγάρια. Το ένα είναι απλοί άνθρωποι, ένας ταξιτζής, σύζυγός του και ο γιος τους. Και το άλλο είναι καλλιτέχνες από πριν. Γιατί ο
1: γιος έχει την...
3: Ναι.
1: Και ο γιος έχει την ιδιαιτερότητα ότι κάνει τους ανθρώπους που δεν

0: Κάποιοι μου λένε ότι τους μπέρδεψε, τους δυσκόλεψε, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μην χαθεί το αρχικό κείμενο, να μην το αλλάξουν.
1: Η πρώτη σου ιδέα δηλαδή, το πρώτο, ναι, το πρώτο υλικό, ο πρώτος πυρήνας.
0: Δεν είναι ψέμα ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά βιβλία, γιατί σκεφτείτε ότι γράφτηκαν με 3 χρόνια διαφορά. Δηλαδή...
1: Όντως ήταν μια... Και επίσης ήταν μια εντελώς άλλη εποχή. Είναι λίγο και οι ταχύτητες των εποχών πώς αλλάζουν. Δεν είναι 3 χρόνια όπως μια φορά και έναν καιρό 3 χρόνια. Είναι 3 χρόνια που γυρίζει τούμπα ο κόσμος.
0: Επίσης ήταν και η δική μου ζωή διαφορετική, γιατί όταν έγραψα τα...
1: Την ουβέλα, ήταν ακόμα κυκλοφόρητα ακόμα... όλα αυτά με τα οποία ναι, σε γνώρισε πολύ ακόμα... ο κόσμος. Έτσι.
0: Ήμουν ακόμα μάγειρας, ήμουν σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά κατά κάποιο τρόπο η νουβέλα είναι πιο αισιόδοξη νομίζω στη θεώρησή της και πιο ηλαρή από ότι το μυθιστόρημα. Γιατί ο κόσμος έχει γίνει χειρότερος νομίζω τα τελευταία χρόνια. Γιατί ακόμα και εγώ χρειάστηκε να αμφισβητήσω ακόμα και αυτή την όποια επιτυχία είχαμε. Οπότε να, όταν αγωνίζεσαι χρόνια και προσπαθείς να καταφέρεις κάτι, μετά το καταφέρνεις, μετά έχεις σε μια άλλη θέση να αναλογιστείς και την αξία αυτού που κατάφερες, τον καινούριο ρόλο που κάνεις.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
0: Όλα αυτά τα ζητήματα τίθονται από τον ήρωα του βιβλίου που μοιάζει περισσότερο, που είναι συγγραφέας. Είναι το alter ego μου, αλλά σίγουρα μέσα από αυτόν μπόρεσα να πω πολλά πράγματα σε σχέση με τη δική μου τέχνη και τη λογοτεχνία, γιατί είναι συγγραφέας. Οπότε το μυθιστόρημα μιλάει κυρίως και για τις οικογένειες και για τις σχέσεις ανάμεσα στα ζευγάρια, για τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, σχέσεις εξουσίας και για τους ρόλους.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλης Αλμπάτης τώρα είναι στο Ηράκλειο, αλλά ανεβαίνει, ανηφορίζει στα βόρεια μέρη τα δικά μας και είναι αύριο στην Κομωτινή, 2 του μηνός στην Ξάνθη, 3 του μηνός στις Σέρες και 4 του μηνός εδώ στο Ινσίτου στην Θεσσαλονίκη που είναι Κασάνδρου 42. Η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Κυριακή στις 7 το απόγευμα και μετά κατεβαίνεις, είπες.
0: Μετά θα κάνω ένα διάλειμμα, θα πάω στη Φραγκφούρτη γιατί είναι η έκθεση του βιβλίου της Φραγκφούρτης.
1: Και θα είναι η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία για την οποία θα κουβεντιάσεις πώς ένας συγγραφέας, πόσες φορές είχε απορριφθεί το...
0: Πάνω από 20.
1: Δεν απογοητεύτηκες. Δεν είπες κάποια στιγμή άστο να πάει δηλαδή.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι το μυθιστόρημα είχα σταματήσει πια να το στέλνω. Και το έστειλα σε... Αποφάσισα πια να το στείλω σε 2 ατζέντιδες, είναι οι μόνοι που έχουμε στην Ελλάδα. Το έστειλα στην πρώτη, το απέριψε και αυτή. Και το έστειλα στη δεύτερη, που ήταν η τελευταία μου επιλογή, ναι, η Κατερίνη Φράγκου. Οπότε μαζί της θα συνομιλήσουμε στη Φραγκφούρτη γι' αυτό. Δηλαδή, αν το απέριψε και αυτή, το βιβλίο δεν θα εκδοθεί. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν είχα πια δύναμη να το στείλω αλλού. Δεν ξέρω τι θα γινότανε. Μπορεί να το έβρισκαν τα νύψια μου, ξέρω εγώ, μετά το θάνατό μου ή να χάνονταν απλά.
1: Απίστευτη ιστορία.
0: Δεν είχα δύναμη να το στείλω αλλού. Δεν υπήρχε λόγος ουσιαστικά.
1: Δεν είναι, βέβαια.
0: 25.
1: Κατανοητό είναι.
0: Εκδότες, πού να το στείλεις αλλού, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Και κυκλοφορεί λοιπόν από τις εκδόσεις Νήσος και κάνει τεράστια επιτυχία. Και μετά τη Φραγκφούρτη λοιπόν, επιστρέφεις πάλι Ελλάδα.
0: Θα πάω Πάτρα. Καλαμάτα και μετά Αθήνα που θα είναι το τέλος της περιοδίας ας πούμε που είναι στις 20 του Οκτώβρη.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
0: Να μαζέψουμε για τις ελιές γιατί έχει ελιές φέτος.
1: Χαμογελάω τώρα γιατί πριν πήγα να σε ρωτήσω και μετά λέω ας μην ρωτάς αλλά τώρα θα ρωτήσω όμως. Η μαγειρική με την συγγραφή έχουν καμιά σχέση?
0: Δεν ξέρω. Είναι... Ίσως έχουν, γιατί και ανακατεύσει υλικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να μαγειρεύω επαγγελματικά. Μου άρεσε να μαγειρεύω σπίτι για φίλους, για τέτοια. Είναι τρομερά πιεστικό να δουλεύεις σε ταβέρνα και να δουλεύεις σε ζώνη.
1: Εννοείται.
0: Και καλοκαίρια που όλοι διασκεδάζουν και εσύ να είσαι εκεί.
1: Οι χειρονακτικές εργασίες όμως, όπως το μάζεμα της ελιάς, έχω την εντύπωση ότι σ' αρέσουν.
0: Είναι κάτι άλλο. Είναι βαριά δουλειά, είναι δύσκολη. Αλλά είναι στιγμές που πραγματικά είσαι στην εξοχή και ακόμα και όταν ταλαιπωρείσαι το χέρι σου. Απλά είναι πολύ ζόρικα γιατί έχει εγκαταλειφθεί η εξοχή, γιατί δεν πληρώνει.

0: εκτίμηση για αυτό που κάνεις. Γιατί ενώ παλιότερα όλες αυτές τις δουλειές γινόταν από όλη την οικογένεια μαζί, τελικά βρίσκεσαι μόνος να το κάνεις. Παλιά, ακόμα και οι άνθρωποι που δούλευαν τις καθημερινές, ακόμα και οι καθηγητές, οι γιατροί, πήγαιναν τα Σαββατοκύριακα στο χωριό και όλοι μαζί με τα παιδιά τους, με τους παππούδες, μαζεύανε τις ελιές. Τώρα αυτό έχει σταματήσει πια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Πολύ ωραία θέματα έχουμε ανοίξει και ελπίζω όλα αυτά τα θέματα αλλά και άλλα που δεν έχω σκεφτεί εγώ να σε ρωτήσω σήμερα. Ήθελα όμως κάπως να παρουσιάσουμε και τα τρία μυθιστορήματά σου καταλήγοντας φυσικά στο πιο πρόσφατο που είναι η νόσος των ουρητηρίων και που είπες και όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία των δύο βιβλίων σε ένα. Δηλαδή αυτό κάποιος μπορούσε να το πει, είναι ένα βιβλίο που είναι νουβέλα κάθετος μυθιστόρημα. Νομίζω ότι ακόμα πιο πολλά και ωραία θα πείτε στην παρουσίαση που θα γίνει στο Ινσίτου. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι μαζί σου εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρω ότι έχεις πολύ καλούς αναγνώστες εδώ, οπότε φαντάζομαι ότι θα είσαι σε καλή παρέα. Εσύ ξέρεις με ποιους θα μιλήσεις εδώ σε εμάς την Κυριακή?
0: Ναι, θα μιλήσω με τη Φιλού, ξεχνάω το επίθετο, Φιλού Μαυροδέλου, τρέχει και τη λέξη ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου.
1: Ωραία.
0: Καλά. Οι δυο μας θα το κάνουμε στις συνομιλίες. Νομίζω ότι είναι πιο όμορφο αυτό από το να διαβάζονται ατέλειωτα κείμενα για το βιβλίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα συνομιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε στη συζήτηση και το κοινό και αυτούς που το έχουν διαβάσει, γιατί κυκλοφορεί ήδη 6-7 μήνες, οπότε σίγουρα θα το διαβάσει ο κόσμος. Αλλά και κάποιους που δεν θα το έχουν διαβάσει με βάση αυτά που θα πούμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε με το καλό.
0: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και ελπίζω να αρχίσει.
1: Με το καλό, μακάρι να το έχω στο πρόγραμμά μου και ξέρεις, απλώς έχω πάψει να κάνω σχέδια γιατί ο Θεός γελάει κάθε φορά που κάνω σχέδια και μου βάζει εμπόδια, οπότε δεν λέω τίποτα ποτέ πια. Το βάζω στο μυαλό μου και όλα να πάνε καλά, να τα πούμε και από κοντά, να πάρω και υπογραφές στα βιβλία, να έχω τις υπογραφές του συγγραφέα. Και αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, χρειάζεται. Είναι χαρά, τέλος πάντων. Είναι ένα σημείο συνάντησης και αυτό. Μιχάλης Αλμπάτης, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα, Μιχάλη. Με το καλό να ανηφορήσεις στα βόρεια της χώρας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μας σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Είναι η καλημέρα το 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι ένα ακόμα πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Σαν σήμερα το 1547 γεννήθηκε ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, δηλαδή ο Θερβάντες, ο συγγραφέας του σπουδαίου Δον Κιχώτη, αυτού του μυθιστορήματος που θεωρείται ο προπάπος, τώρα πια τι να πω, της γέννησης του μυθιστορήματος. Και τι μεγαλύτερη τρέλα από όλες, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι, είναι μία φράση αυτού του σπουδαίου βιβλίου, και ένα τραγούδι που αναφέρει μέσα τους Δον Κιχώτες του καιρού μας. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, και πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτή ήταν η υπέροχη Μαρία Δημητριάδη και ήταν οι Δον Κιχώτες, ο Τσέ στη Νέα Υόρκη, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μας είχε πει ο Παρασκευάς Καρασούλος που αυτή την εβδομάδα θα είναι μία του μηνός καλεσμένος εδώ στην Καλημέρα να μιλήσουμε για τα 30 χρόνια ενός δίσκου που χάραξε και τη δική του πορεία, αλλά και εμείς τον έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ, και μία σειρά συναυλιών επαιτειακών που θα γίνουν, και μία από αυτές θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά τότε. Εδώ να πω ότι οι Δον Κιχώτες είναι σε μουσική του Θοδωρή Οικονόμου, σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, και να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Φερβάντες που γεννήθηκε σαν σήμερα, σπουδαίος Ισπανός συγγραφέας. Και ο Δον Κιχώτης, ένα από τα κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και μια ζωή του Θερβάντες, σε αυτόν τώρα αναφέρομαι, πολυτάραχη. Η Νένα Βενετσάνου σε έναν δίσκο της με γενικό τίτλο «Νέα Γη» έχει ένα τραγούδι σε στίχους της Μπέτης Κομινινού. Στην ουσία, το τραγούδι αυτό και οι στίχοι αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα της ζωής του Θερβάντες. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μια μέρα θα κάνω μια εκπομπή στην οποία θα μαζέψω, και δεν είναι λίγα, τα τραγούδια που αναφέρονται στο Δον Κιχώτη στην ελληνική δισκογραφία. Αυτό πάντως που ακούσαμε λίγο πριν, σε στίχους της Μπέτης Κομνηνού, μουσική και ερμηνεία της Νένας Βενετσάνου, αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα της ζωής του Θερβάντες. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Θερβάντες, σαν σήμερα όμως γεννήθηκε, είναι μια πολύ ωραία μέρα γενεθλίων καλλιτεχνικά, ο Καραβάτζιο, ο Αντωνιώνη, και ερχόμενοι στα δικά μας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Δαλάρας, ο Ρος Ντέιλι, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, ο Πέτρος Ταμπούρης, ο Φίβος Δελιβοριάς. Μιλάμε ότι είναι μέρα γενεθλίων με ωραία ονόματα και ωραία πρόσωπα στον χώρο των καλλιτεχνικό της τέχνης στην Ελλάδα. Και εγώ είμαι λίγο πριν από το τέλος αυτής της εκπομπής και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες που ανέφερα που έχουν γενέθλια σήμερα και ξέρουν και εκτιμούν και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει την σπουδαία προσφορά του Ρος Ντέιλι στην Ελλάδα και πώς ο Ρος Ντέιλι έριξε γέφυρες επιλέγοντας την Ελλάδα ως τόπο του, την Κρήτη ως τόπο του, το Χουδέτσι ως τόπο του, να ανοίξει γέφυρες σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο λαβύρινθός του είναι μια λαμπρή ιστορία. Είναι απίστευτο αυτό που έχει καταφέρει να κάνει, που έχει παρακλάδια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι πάρα πολύ σπουδαία προσωπικότητα ο Ρος Ντέιλι και νομίζω ότι έτσι κάπως πρέπει να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το δικό του παίξιμο. Ήταν ο Ανδρέας Κοράνης που φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα». Αύριο το πρωί στις 11 θα είμαστε ξανά μαζί.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Metropolitan Urban Theater, η ομάδα Α των θερινών εργαστηρίων ενηλίκων του Inspirance Performing Arts by Δέσποινα Σαρόγλου παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή της κινηματογραφικής κομμωδίας My Big Fat Greek Wedding. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται και μία απλή ιστορία αγάπης μετατρέπεται σε οικογενειακή περιπέτεια. Μέσα από παρεξηγήσεις, πολιτισμικές διαφορές και γνώριμες ελληνικές οικογενειακές καταστάσεις, η παράσταση φωτίζει με χιούμορ όσα κάνουν τις οικογένειες μοναδικές και μερικές φορές παρεμβατικές. Ο κινηματογράφος Village Cinemas και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλουν την ταινία «Γλυκιά Συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη. Η ιστορία της Γλυκιάς Συμμορίας είναι το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μιας ομάδας ανήθικων ατόμων. Μιας ομάδας που έχει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή και που ζητάει κάτι για να πιστέψει πολύ και να πεθάνει γι' αυτό. Αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα στο Σινεαπόλλων με την ταινία «Όνειρα». 8 όνειρα που μας αφηγείται με το δικό του παράμιλο τρόπο ο Ακύρα Κουροσάβα, δίνοντας ταυτόχρονα ένα είδος πνευματικής διαθήκης προς τη σύγχρονη γενιά. Στο κτίριο 5 της Δέθιελ Expo, η διαδραστική έκθεση «Van Gogh – The Immersive Experience» μας μεταφέρει στον κόσμο του Ιλλανδού ζωγράφου. Μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Van Gogh για τον κόσμο. Συνεχίζοντας το MOMUS Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, οι εκθέσεις «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκης συναντά τον Ρουμπινστάιν» και «Γελιοποιώντας τον μοντερνισμό». Στην πρώτη φωτίζεται η Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρουμπινστάιν. Και στη δεύτερη παρουσιάζονται 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμα. Είναι η βόλτα συντροφιά σας, αυτήν την ώρα η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, η βόλτα σε θεματικές και αφιερώματα, η βόλτα στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Η βόλτα στα μικρά και τα μεγάλα και της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα, αυτό λησμόνησα να σας το πω σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Στον κύκλο αυτό λοιπόν, μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, βρισκόμαστε εσείς σήμερα στην τέταρτη και τελευταία της ενότητας εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα στο σήμερα, συνομιλώντας με τους, όπως θα αναφέρω με αλφαβητική σειρά, Θανάση Γιώγλου, Θανάση Λάλα και Γιώργο Τσάμπρα στη σημερινή εκπομπή. Είναι ήδη μαζί μας εδώ ο Θανάσης, ή όπως τον ξέρω εγώ χρόνια και χρόνια, ο Σάκης. Καλώς τον. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, ειδικά αυτή τη μέρα που είναι ιδιαίτερη.
0: Γιατί σημερινή είναι ιδιαίτερη μέρα,
1: ναι. Γιατί ο δικός μου και εκατομμυρίων άλλων αγαπημένος καλλιτέχνης κλείνει σήμερα 77 χρόνια ζωής.
0: Έχει τη γενέθλια ημέρα του.
1: Καλά, είναι σήμερα... ιδιαίτερη τιμή που με φώναξες, ειδικά σήμερα.
0: 29 Σεπτέμβρη. Τρίτες κάνω αυτές τις εκπομπές, αλλά κοίταξε να δει σύμπτωση, έτσι. Έπεσε ακριβώς να είναι και η γενέθλια ημέρα του κ. Νταλάρα. Καλά, σήμερα εγώ έλεγα, σκεφτόμουν κιόλας, το έχω γράψει κιόλας κατά καιρούς. Γιορτάζει μισή εθνική Ελλάδα στο τραγούδι.
1: Πολύ, σήμερα είναι.
0: Είναι Μάλαμας, είναι φίβος Δελιβοριάς. Και ένας που δεν είναι Έλληνας, αλλά έχει προσφέρει πάρα πολλά στην κριτική και την ελληνική μουσική, ο Ρος Ντέιλι. Και βέβαια και ο Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, να ακούσουμε μουσική. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, προσωπικά τουλάχιστον, Βασίλης Δημητρίου.
1: Και δικά μου.
0: Πεπρωμένο.

0: Και φωτιές που ανάψανε και καίνε αισίως κοντά 60 χρόνια μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Οι φωτιές του δαίμονα αυτού που λέγεται Αγάπη για το τραγούδι. Πώς το βλέπεις εσύ, Θανασιόγλου?
1: Να πω για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε.
0: Να πούμε για το Πεπρωμένο καταρχήν. Υπάρχει λόγος βέβαια αυτό, αλλά γιατί το Πεπρωμένο είναι να μιλάμε για τον Ταλάρα, εγώ και εσύ. Εκτός από τον Κουγιουμτζή. Έλα, πες μου, σ' ακούω.
1: Αυτό το τραγούδι, όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά το 1993, την άλλη μέρα πήγαινε ο κόσμος στα δισκάδικα και ζητούσε το δίσκο. Επειδή ακούστηκε το ομώνυμο τραγούδι στους τίτλους. Και θυμάμαι τον Βασίλη Δημητρίου που του είχα πάρει μια συνέντευξη μετά από κάποια χρόνια, προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000, να μου λέει ότι αυτό είναι ένα δημοτικό, η στίχη του είναι σαν δημοτικό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έχει απλωθεί τόσο πολύ, έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Επισκίασε λίγο τα υπόλοιπα του δίσκου που είναι επίσης εξαιρετικά.
0: Είχε και άλλα εξαιρετικά.
1: Εκτός από το ομότιτλο,
0: το Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, που είναι, ας πούμε, εντάξει, πιο λυρικό, ατμοσφαιρικό, ας πούμε, κομμάτι. Είχε και άλλα τα λαϊκά κομμάτια. Λοιπόν, για να μην χανόμαστε, να θυμίσω ότι ο Γιώγλου που είναι σήμερα μαζί μας εδώ έχει συγκεκριμένες ιδιότητες με τις οποίες βρίσκεται. Είναι συγγραφέας που έχει γράψει το Πάθος και το Λάθος, Κρυφές Ιστορίες της Ελληνικής Δισκογραφίας, αλλά και το Σταύρος Κουγιουμτζής, άσε με πάλι να σου πω. Παρακολουθεί χρόνια την εξέλιξη, την πορεία του Γιώργου Νταλάρα σε συναυλίες, σε περιοδίες μέσα στην Ελλάδα και ειδικότερα βέβαια στην πόλη μας. Ο ίδιος αποτελεί έναν εξαιρετικό ερευνητή της ελληνικής μουσικής, είναι συλλέκτης δίσκων, ντοκουμέντων και ραδιοφωνικός παραγωγός και διετέλεσε και μουσικός βεβαίως. Λοιπόν, έχω αναφέρει από την αρχή αυτού του κύκλου των εκπομπών και κατά την γνώμη μου, όπως έδειξε η πορεία, ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο κορυφαίος ερμηνευτής των τελευταίων 50 χρόνων. Έχω αναφέρει πολλές φορές κάποιους λόγους που θεωρώ δεν είναι απλά η φωνή, είναι το ένστικτο, είναι το φίλτρο, είναι οι επιλογές, είναι η διαχρονικότητα, είναι η πορεία. Πες μου εσύ πώς τα βλέπεις.
1: Όλα αυτά που είπες, η διάρκεια από το 1967 και μετά από 1-2 χρόνια που έκανε τις πρώτες επιτυχίες με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, είναι σε μια, να μην πω κορυφή, δεν ξέρω, με τις κορυφές είναι λίγο περίεργο να λέμε αυτός είναι την τάδε κορυφή, ο άλλος κορυφαίος κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια απίστευτη διάρκεια. Και είναι, νομίζω, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση από όλους τους συνομήλικους του ερμηνευτές εκείνης της γενιάς.
0: Διατήρησε
1: τη φωνή του και όχι καθήμενο στο σπίτι του, έτσι είναι στο δρόμο. Συναυλίες, δίσκους, προτάσεις, νέους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω πώς να τα χωρέσω τώρα. Έχω πιεστεί πάρα πολύ για να πω.
0: Έπρεπε, είσαι καλεσμένος εδώ και μέρες. Έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος.
1: Προετοιμασμένος είμαι.
0: Να τα έχεις περιληπτικά όλα. Περιληπτικά. Λοιπόν, έχει, ας πούμε, παράδειγμα, τα τελευταία 10 χρόνια 15 δίσκους σχεδόν. Έτσι, η δισκογραφία μόνο δηλαδή να δεις.
1: Εκτός από τους προσωπικούς.
0: Κάνει αφιερώματα, κάνει συναυλίες, κάνει περιοδίες και παγκόσμιες και μέσα στην Ελλάδα.
1: Συμμετοχές. Ναι. Έχει βγάλει απίστευτα τραγούδια σε
0: δίσκους. Οι αντοχές λοιπόν αυτού του ανθρώπου είναι εκπληκτικές.
1: Είναι πάνω από 2.000 τα τραγούδια, τα δισκογραφημένα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και οι δεύτερες εκτελέσεις και τα live και όλα αυτά. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ο τραγουδιστής με το μεγαλύτερο ρεπερτόριο δισκογραφικό. Και με νούμερα μετρημένα. Όχι όπως λέγαμε κάποτε, ο Τάδε έχει 3.000, ο άλλος έχει 5, ο άλλος. Εδώ μιλάμε με αριθμούς. Κατέχει το ρεκόρ, εν πάση περιπτώσει, της δισκογραφικής παρουσίας. 59 χρόνια από το 67.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πρώτη φορά αδιάλειπτα
1: το 67, την προσμονή του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη. Αδιάλειπτα, δεν έχει σταματήσει. Άσε τις συναυλίες. Από κάποια στιγμή και μετά σταμάτησε τα κέντρα από τα τέλη της δεκαετίας του.
0: Πολλά χρόνια.
1: Τα μέσα της δεκαετίας
0: και όσες το δοκίμασε να κάνει και πώς το λένε και σεζόν που λένε, δεν του βγήκανε.
1: Δεν το βγήκε. Κοίταξε, ξεκίνησε ξαναμπήκε στο. Να το πω στη νύχτα. Που δεν είναι η νύχτα όπως πολλές φορές την εννοούμε.
0: Ναι.
1: Το 96 με τους Pix Lux, στην Ιερά Οδό.
0: Η περίοδος του Pix Lux. Είναι άλλη εποχή εκείνη. Τώρα μιλάμε για νύχτα.
1: Βγήκαν τραγούδια, βγήκαν δίσκοι, sold out κάθε. Και τότε με πέντε μέρες την εβδομάδα.
0: Ναι,
1: όχι όπως είναι τώρα.
0: Λοιπόν, ο χρόνος κυλά. Θέλω σε 5 λεπτά, 6 το πολύ, να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και με τον Γιώργο Τσάμπρα. θέλω να μου πεις τι έφερες να ακούσουμε.
1: Είπες πριν συλλέκτης, είπες συλλέκτης δοκουμέντων, αυτά τα ωραία που είπες. Νομίζω ότι να ακούσουμε κάτι, με σένα έχει σχέση. Έχει σχέση με σένα. Και να το πούμε μετά τι είναι. Μια έκπληξη.
0: Ξέρετε, πραγματικά, μέχρι στιγμής δεν έχω ιδέα τώρα τι θα ακούσουμε. Δώσ' το μαζε ζωή.
2: Κύριε Δαλάρα, καλημέρα καταρχήν. Γιατί ήρθα πρωί και σας βρήκα εδώ στο Μακεδονία Παλάς. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με τα συγχαρητήρια για την συναυλία σας την Παρασκευή στις 10 Αυγούστου το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Και βλέποντας το κοινό να σας αποθεώνει και να σας ξανααποθεώνει χθες το βράδυ, ειλικρινά η πρώτη ερώτηση που σκέφτηκα ήταν το ότι έχετε καταφέρει μετά από 20 χρόνια παρουσίας και δημιουργίας να φτάσετε στην κορυφή στο ελληνικό τραγούδι. Θα έλεγα μάλιστα ότι είστε ήδη αρκετά χρόνια στην κορυφή. Πόσο σας ικανοποιεί αλλά και πόσο σας τρομάζει αυτό?
3: Καλημέρα και από μένα και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια μικρή συζήτηση και έναν απολογισμό και να έρθω κι εγώ άλλη μια φορά σε επαφή με κάποιους φίλους που έξω από τα τραγούδια θέλουν να ακούν και να μαθαίνουν και κάποια πράγματα περισσότερα για μένα. Η πορεία και η αποδοχή του κόσμου είναι δύο πια δεδομένα. Το πρώτο γιατί εδώ και 20-21 χρόνια τραγουδώ στους δίσκους, και η αποδοχή του κόσμου και αυτή είναι πια δεδομένη, διότι ο ίδιος ο χρόνος, η διάρκειά του δηλαδή, αποδεικνύει ότι η σχέση που δημιουργήθηκε από τότε που ξεκίναγα μέχρι τώρα δεν είναι ρηχή, είναι ουσιαστική και βαθιά. Αυτό για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που είδε τη δουλειά αυτή σαν κάτι σπουδαίο, θα έλεγα υπερβολικά σπουδαίο, το είδα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε δεν αποκλείεται να έκανα και λάθος έτσι όπως το είδα, αλλά έτσι το είδα και τράβηξα αυτό το δρόμο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος το κατάλαβε και αποδέχτηκε αυτή την παραξενιά τη δική μου, να μην βλέπω δηλαδή το τραγούδι σαν μια καθημερινή δουλειά, γιατί δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι είναι μια καθημερινή δουλειά, και έτσι δέχτηκε τις παραξενιές μου και με επιδοκιμάζει και με συντηρεί μέσα στον χρόνο. Νομίζω ότι αυτό για έναν άνθρωπο και έναν καλλιτέχνη πιο γενικά είναι ό,τι σπουδαιότερο. Είναι η ηθική ανταμοιβή που χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίζει.
1: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα. Τώρα εγώ θα κάνω τον παραγωγό και εσύ τον καλεσμένο.
0: Τώρα τι να πω, καταρχήν με συγκίνησες πάρα πολύ. Πραγματικά είναι η πρώτη συνέντευξη που παίρνω από τον Γιώργο Νταλάρα. 1990.
1: Ναι, Αύγουστος. 15 Αύγουστο μεταδόθηκε.
0: Έχω πάει με ένα κασετοφωνάκι στο Μακεδονία Παλάς και κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα και έχει υποχρεώσεις, έρχεται η Άννα και λέει: Γιώργο, πάρα πολύ άλλε. Σε αυτό το παιδί είναι και η πρώτη συνέντευξη, φτάνει τόσο. Πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Πάρα
1: θα συγκινηθείς και με το επόμενο, πιστεύω, γιατί και με το επόμενο έχεις μια ανάμιξη. Οπότε ίσως δεν είναι πολύ καλός ο ήχος, αλλά θα μας συγχωρήσουν οι ακρότες, γιατί είναι σπουδαίο, νομίζω. Να ακούσουμε το 2.
0: Ακούμε.
4: Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα 2.

0: Και εδώ, εντάξει, πού τα βρίσκεις αυτά τα ντοκουμέντα πραγματικά? Με τον Θανάση τον Γιώργο που βρισκόμαστε εδώ. Ακούμε Γιώργο Νταλάρα από την... από τις περιοδίες για την άμυνα της Κύπρου, συναυλίες για την Κύπρο. Ήμουν σε μία από αυτές, όπως και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι. Ήταν ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Ογκιόνης, τέλος πάντων και αρκετά.
1: Είναι παραμένο από μια δική σου εκπομπή και αυτό, από ένα δικό σου αφιέρωμα, ναι, στην Κύπρο. Και
0: έτσι βγήκε και το αφιέρωμα, έτσι βγήκε το αφιέρωμα από κάποιες ημέρες που ήμουνα μαζί τους στην Κύπρο. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τους αδελφούς Κατσιμίχα. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους εκεί, ποιητές, μουσικούς, ερμηνευτές. Πήγαμε Λεμεσό, πήγαμε Λευκοσία, πήγαμε Πάφο. Εν πάση περιπτώσει, πολύ πραγματικά σημαντικές στιγμές και συγκινητικές. Πάμε για σήμα σταθμού, Θανάση Γιόγλου. Μετά θα μας δώσεις επίσης μια ωραία στιγμή όπου παίζουν με τον Κώστα Ματσίγκο.
1: Ναι.
0: Οι δυο τους και τραγουδούν Κουγιουμτζή, θα ακούσετε τι και πώς. Και μετά θα γυρέψουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία στο μεταξύ τον Γιώργο Τσάμπρα.

0: Πάντα στη Βόλτα, πάντα μαζί σας από το 1958 η εκπομπή η Βόλτα. Αυτή τη φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Τσάμπαρας. Ο Γιώργος Τσάμπαρας που πρέπει να ξέρεις μηχανή, πρέπει σίγουρα να ακούς και το δεύτερο πρόγραμμα τα βράδια και ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία και γνώση του ελληνικού τραγουδιού, καθώς από πάρα πολύ μικρός βρίσκεται μέσα στη δημοσιογραφία του μουσικού τύπου. Από 18 χρονών θα έλεγα, πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία, την δημόσια και την ιδιωτική. Έχει βγάλει βιβλία, έχει κάνει λευκόματα για καλλιτέχνες του τραγουδιού μας. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις μουσικές, κασετίνα, το μουσικό κουτί του Γιώργου Νταλάρα, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο Τσάμπρα. Καλό μεσημέρι, μας ακούς.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Έχω συνηθίσει εγώ το καλησπέρα και μου βγαίνει πιο εύκολα.
0: Όπως αγαπάς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για ένα τέτοιο μεγάλο εύρος μουσικής δημιουργίας. Αλλά ας πούμε, αν σου ζητούσα να μου περιγράψεις την παρουσία και τη διαδρομή του Νταλάρα σε αυτά τα 50 χρόνια, με την εμπειρία που έχεις και με τη σχέση που έχεις και με το έργο του και με τον ίδιο, τι θα ξεχώριζες, ποια θα βάζες πρώτα στη σειρά?
1: Κοίταξε, εμένα τα πω, επειδή τα
0: ποια
1: πολύ
0: στοιχεία
1: μεγάλα...
0: χαρακτήρα, ποιους σταθμούς, σ' ακούω.
1: Επειδή τα πολύ μεγάλα μεγέθη με τρομάζουν λίγο, εγώ θα στεκόμουν στην λεπτομέρεια μια στιγμή. Δηλαδή, αν σκεφτείς τον τρόπο που ο Νταλάρας αντιμετωπίζει το πρώτο πράγμα που μπορεί να του έρθει μπροστά του, είτε για μια δουλειά που κάνει είτε για μια δουλειά άλλη, νομίζω ότι δείχνει το ποιος είναι ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε, να ανατρέξουμε στα 60 χρόνια, σε τίποτα από όλα αυτά. Πιστεύω ότι αν έχεις μπροστά σου μια μικρή λεπτομέρεια, ακόμα και μια νότα το πώς την αντιμετωπίζει, αν θέλεις, νομίζω ότι βρίσκεις απολύτως το μέτρο, το μέγεθος. Και για μένα αυτό έχει σημασία κυρίως.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, η λεπτομέρεια της στιγμής, αν θέλεις.
0: Έχει μια...
1: Η αφοσίωση στη στιγμή.
0: Ναι. Έχει μια τελειομανία σε αυτό που θέλει να προσφέρει προς τα εξωτερικά.
1: Είναι, τελειομανία λέγεται από κάποιους που πιθανόν βλέπουν αυτό που είναι να γίνει σαν... Πώς να το πω, σαν...
0: αυτοσκοπό.
1: Σαν αυτοσκοπό. Όχι, δεν είναι τελειομανία. Είναι ότι το κάθε πράγμα γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Ο Νταλάρας λοιπόν μέσα στο ελληνικό τραγούδι έχει τη θέση του. Ίσως ακριβώς γιατί δεν περιορίζεται σε αυτό που του αναλογεί, έχει πάρει και τη θέση που έχει πάρει, γιατί η θέση του ουσιαστικά είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, κακά τα ψέματα. Ο Νταλάρας δεν υπερασπίζεται τα τραγούδια που έχει πει μόνο, υπερασπίζεται πράγματα από την ιστορία και το παρόν, δεν το κάνει και κανένας άλλος, για να λέμε την αλήθεια, σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή την ίδια στιγμή που μπορεί να σου μιλήσει για το Γιάννη Διονυσίου, τον Παναγιώτη Λάλεζα ή το Βασίλη Κορακάκη, και την ίδια στιγμή να σου μιλήσει σε μια συζήτηση που αφορά τη δική του πορεία, έτσι. Για τον Αντώνη Νταλκά, τον Βαγγέλη Σοφρονίου ή δεν ξέρω ποιον παλιό Σμυρνίο τραγουδιστή και τραγουδίστρια.
0: Ναι. Όπως και για τους πολύ μεγάλους του λόγιου τραγουδιού, ας πούμε.
1: Βεβαίως, γιατί μα σου είπα, είναι θέμα το πώς τοποθετείται κάποιος μέσα σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι. Η ιστορία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και όλοι έχουν ένα κομμάτι που τους αναλογεί, άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο.
0: Ναι,
1: η επικαιρότητα, η στιγμή έχει μονομανίες. Ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να εστιάσεις σε ένα πράγμα και να ξεχάσεις όλα τα άλλα. Αν δεν το πάθεις αυτό ως τραγουδιστής, και μάλιστα όταν έχεις μια καριέρα 60 χρόνων, έχεις κερδίσει. Εμένα μου αρέσει, αν θέλεις, πάνω απ' όλα ο τρόπος που μεγαλώνει ο Γιώργος Νταλάρας. Το ότι κοιτάζει γύρω του, αν
0: θέλεις. Σωστή παρατήρηση, πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Κοιτάζει γύρω του αυτή, και ακόμα και αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ εύκολο να χαθείς, ιδιαίτερα όταν έχεις και γύρω σου ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπέρ σου.
0: Ναι,
1: και σε δοξάζει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Εγώ, επειδή, ξέρεις, γενικά δεν είμαι οπαδός, και μάλιστα αν έκανα μια αυτοκριτική θα έλεγα ότι ίσως έχω κρατήσει πιο σφιχτικά αποστάσεις από τους τραγουδιστές του 70, θέλοντας να μην γίνω, ξέρεις, οπαδός. Τώρα λοιπόν που έχουν περάσει τα χρόνια, μπορώ να πω με μεγαλύτερη ευκολία ότι υπάρχουν πράγματα που τα θαυμάζω πολύ. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η τοποθέτηση του Γιώργου Νταλάρα μέσα στο ελληνικό τραγούδι.
0: Ναι. Κάποια στιγμή τον γνωρίζεις από κοντά. Θυμάσαι λίγο να μας πεις αυτήν την αρχή και πώς εξελίχθηκε μετά η δική σου αντίληψη για την, για την μετάδοσή του την ραδιοφωνική, αλλά βέβαια και τις επιμέλειες που κάνεις.
1: 1983 τον συνάντησα για πρώτη φορά, την εποχή που κάνουμε ένα αφιέρωμα στο περιοδικό Μουσική, αλλά το στιγμιότυπο που θα σου αφηγηθώ θα έρθει γύρω στο 85, πρέπει να ήταν, δύο χρόνια μετά, στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάνω μια ανασκόπηση της χρονιάς, 1985.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω από κάθε καλλιτέχνη 2-2,5 λεπτά μέσα σε ένα ευρύτερο αφιέρωμα. Παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο Νταλάρα λοιπόν και του λέω ότι θέλω αυτό. Έλα να το βγούμε, είναι η απάντηση. Mm-hmm. Πάω σπίτι του. Γράφουμε ένα διάλογο κάπου μια ώρα. Mm-hmm. Παίρνω εγώ το διάλογο. Στο τέλος του διαλόγου μου λέει άκουσέ το και αν δεν σ' αρέσει κάτι πες μου.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινε σπίτι, το ακούω μεν. Είναι πολύ ωραίο, ίσως να έχει να κάνει και με τη δική μου απειρία τότε. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχω ακούσει, μόνο που δεν κόβεται. Έχει αυτή την ιδιομορφία.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρασα μια πολύ δύσκολη νύχτα σκεφτόμενος τώρα να τον πάρω, να του το
0: πω. Πώς θα βγάλεις 2,5 λεπτά από μια ώρα, ε?
1: Ακριβώς. Πέρασα πολύ δύσκολη νύχτα. Αλλά μου είχε πει αυτή την κουβέντα την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και εγώ λοιπόν, μισή τροπή δική μου, μισή δική του, κάπως έτσι το σκέφτηκα. Παίρνω τηλέφωνο και λέω, ξέρεις, το κοιτώ. Ναι, δεν μου κόβεται εύκολα. Η απάντηση του Γιώργου Νταλάρα λοιπόν στον 19χρονο, 20χρονο όπως ήμουν τότε, που τον βλέπει για δεύτερη φορά στη ζωή του, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Κλείσε στούντιο και έρχομαι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έρχεται στο δεύτερο πρόγραμμα, γράψαμε όχι 2,5 αλλά 6 λεπτά που κουβόνται και εύκολα και όλα πήγαν καλά. Από εκεί και κάτω τέτοιες ιστορίες μπορώ να σου φυγηθώ πάρα πολλές που έχουν να κάνουν με διάφορα πράγματα που κάναμε κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που δείχνουν και τη μεγαλοσύνη του ανθρώπου και του πράγματος.
0: Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για αυτά που μεταφέρεις, αλλά θέλω να συζητήσουμε και λίγο έτσι. Καλά, θα βάλω τώρα και τον έτερο συνομιλητή εδώ. Αυτό το προσωνύμιο ο Θείος που του λένε όλοι. Ναι. Μπορούμε να το σχολιάσουμε τι ακριβώς κρύβει και γιατί τον αποκαλούν έτσι οι μουσικοί και οι συνεργάτες του.
1: Ξέρουμε όλοι ότι ξεκινήσει από τον Απόστολο Καλδάρα.

0: Σώματα και με συναυλίες.
1: Έχει να κάνει με όλα αυτά που σου είπα νωρίτερα, νομίζω. Το ότι ψάχνει το επόμενο, πριν από λίγες μέρες, είδα το αφιέρωμα στα
0: ρεμπέτικα
1: εδώ στην Νίκαια.
0: Λοιπόν, στο Κατράκιο.
1: Ξέρεις, μιλάμε για ένα υλικό το οποίο μέσα στις σημερινές συνθήκες, που τα πράγματα τρέχουν πολύ, έχει ανάγκη παρουσίαση, υπενθύμησης. Το ότι το κάνει ο Γιώργος Νταλάρας σε αυτή την ηλικία που κλείνει σήμερα, για μένα είναι ένα ερωτηματικό γενικότερα, για το πλαίσιο αν θέλει. Το ότι το κάνει όμως ο ίδιος από πλευράς του είναι μέσα στα σύν.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Να σε αποχαιρετήσουμε καλά. Με το να ακούσουμε ένα από τα μεγάλα τραγούδια των μεγάλων ερμηνευτών. Να βάλουμε το «Να με θυμάσαι», να ακούσουμε «Ξαρχάκο». Βαγγέλης Γκούφας, «Ξαρχάκος», από συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα ασφαλώς.
1: Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Γιώργο Τσάμπα, ευχαριστώ πολύ.

0: Πάντα εδώ με την δυστυχώς δυσκολία του χρόνου να πιέζει η βόλτα στην τροχιά σας. Ακούμε βέβαια αυτό το πραγματικά θαυμάσιο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Θανάσης Γιώγλου σταθερά εδώ μαζί μας στο στούντιο. Έλεγα πριν για το θείος. Εσύ το ακούς βέβαια εκεί μέσα στα στάδια όταν βρίσκεσαι στις συναυλίες.
1: Και εγώ κάπως έτσι τον προσθονώ πλέον.
0: Εγώ από τους Κατσιμιχαίους.
1: Πολύ γλυκό, ναι, οι Κατσιμιχαίοι το κόλλησαν.
0: Έτσι, εκεί, όταν, μάλιστα στην αρχή δεν ήξερα, έλεγα ας πούμε, εντάξει τώρα πάμε να βρούμε το θείο να κάνουμε πρόβα.
1: Ο Νταλάρας έλεγε θείο τον Καλδάρα,
0: ναι,
1: όπως είπε πριν ο Γιώργος,
0: ναι, ναι.
1: Και μετά οι Κατσιμιχαίοι του
0: κόλλησαν.
1: Και έμεινε αυτό στα χρόνια.
0: Λοιπόν, ένας άνθρωπος ανησύχαστος όσον αφορά και την επιλογή του τι θα τραγουδήσει. Δηλαδή, ένα κομμάτι πολλών κατηγοριών που υπόθηκαν στο παρελθόν ήταν το ότι λέει τα πάντα.
1: Είναι δυνατόν αυτό να θεωρείται
0: εγώ
1: κατηγορία?
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ακριβώς ότι αυτό, από την άλλη, είναι ακριβώς μία από τις ιδιότητες του μεγάλου τραγουδιστή, του μεγάλου ερμηνευτή.
1: Μόνο heavy metal δεν έχει τραγουδήσει. Και μακάρι να τραγουδούσε, να ναι, συνεργαζόταν με κάποιο τρόπο. Αν και υπάρχουν κάποιες στιγμές στη δισκογραφία που
0: εντάξει, έχει
1: πιο
0: Jethro Tull, ναι, έχει
1: και με τους
0: Sting,
1: Megawatt, μετά ένα συγκρότημα ελληνικό που ήταν λίγο πιο έτσι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Καλά, έχει κάνει και έχει πει τα πάντα. Και από που ξεκίνησε με Κουγιουμτζή, Λοΐζο, Καλδάρα.
0: Ναι.
1: Καλδάρα, τι Καλδάρα όμως. Είπε κάποια σκόρπια στην αρχή, τη Φαντασία και τα λοιπά που κυκλοφόρησε 45 και του δώσε ο Καλδάρας το 71 και είπε τα πρώτα ρεμπέτικα και παλιά
0: ναι,
1: λαϊκά
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Τότε ήταν πολύ. Τα ακούμε εμείς τώρα μετά από 60 χρόνια. Αλλά σκέψου ότι όταν ο Νταλάρας τραγούδησε το Εγώ ποτέ δεν αγαπώ, το Νύχτος χωρίς φεγγάρι, που αυτή η εκτέλεση είναι. Καθόρισε το τραγούδι, κατά τη γνώμη μου. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θαυρό Μουρμούρι Μπαγλαμά. Από τα ψηλά στα χαμηλά, αυτά τα τραγούδια τότε. Δεν ήταν.
0: Φαντασία είναι εκεί, η φαντασία.
1: Η φαντασία είναι όχι. Εκείνη το φορτώδικα της τύψης μου,
0: α,
1: που
0: ναι,
1: είναι το μόνο
0: ναι,
1: καινούριο ναι. Τραγούδι του δίσκου που είχε βγει ήδη σε 45. Η φαντασία μπήκε στο Μέτικο ένα χρόνο μετά, σε μεγάλο δίσκο. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια τότε ήταν πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να μετρηθεί με αυτά τα μεγέθη. Δεν είχαν γράψει, δεν είχαν διαγράψει την πορεία που διέγραψαν μέσα στα χρόνια. Και σκέψου ότι κάποια από αυτά.

0: δεν υπήρχαν καν σε συλλογές. Είχαν βγει σε δίσκους γραμμοφώνου, είχαν βγει σε 45άρια, άντε βρέστα οι συλλέκτες. Και αυτό το που σου λέω τώρα συνέβη πολύ περισσότερο 4-5 χρόνια μετά, όταν έκανε το 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποια τραγούδια τα έμαθαν από τους μουσικούς ή από πλάκες φαγωμένες. Οι συλλέκτες δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τίποτα. Τα είχαν κάποιοι συλλέκτες, ο Κουνάδης, ο Χατζηδουλής.
1: Ο Χατζηδουλής, ναι, είχε βγει η ρεμπέτικη ιστορία, είχε δώσει ήδη δείγματα.
0: Ναι, η ρεμπέτικη ιστορία. Σχεδόν μαζί κυκλοφόρησαν.
1: Ναι,
0: και πώς
1: ναι,
0: κυκλοφόρησε η ρεμπέτικη ιστορία. Η ρεμπέτικη ιστορία, επειδή ο Νταλάρας άρχισε να ηχογραφεί τα ρεμπέτικα τραγούδια από το 72.
1: Ναι.
0: 73, αν δεις τη λίστα των ηχογραφήσεων χρονολογικά, κρατάει 3-4 χρόνια μέχρι το 75. Είχε διαρρεύσει ότι ο Νταλάρας κάνει στη Μήνος να βγάλουμε εμείς τις πρώτες εκτελέσεις.
1: Είναι αντίπαλοι αυτοί.
0: Κατάλαβες και βγήκαν. Όχι όλες.
1: Σαν αντίπαλο δέος. Μάλλον βγήκε και αλλού.
0: Άρχισε να γίνεται και με τις κομπανίες και με αυτό.
1: Λόγω της μόδας του ρεμπέτικου τότε έπρεπε να βγουν και εκείνα και να τα ξανακούσουμε. Αν θυμάσαι, στη μεταπολίτευση, το αντάρτικο τραγούδι και το ρεμπέτικο ήταν αυτά τα οποία τα είχε στερηθεί ο κόσμος. Ήταν απαγορευμένα και τα είχε στερηθεί. Έπρεπε να ξανακουστούν με έναν καινούριο τρόπο.
0: Έλα όμως να δούμε τώρα. Να σου πω κάτι για τα ρεμπέτικα.
1: Και να ακούσουμε.
0: Για τα ρεμπέτικα θέλω να σου πω κάτι. Δεν πρόλαβα να πούμε όλα όσα θέλαμε. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω για αυτό το δίσκο με τα ρεμπέτικα να προσέξεις τις ενορχιστρώσεις.
1: Ναι.
0: Οι ενορχιστρώσεις, οι περισσότερες πέρασαν από το χέρι του θείου. Άκου τώρα το πέφτει σε λάθη. Παράδειγμα σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από αυτό το δίσκο και άκουσε το πέφτει σε λάθη όπως το ηχογράφησε ο ίδιος ο Τσιτσάνης 2 χρόνια πριν με ερμηνευτεί τον Πιθικότσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, και σε ένα τουριστικό κλίμα, σε ένα διεκπεραιωτικό κλίμα, με όλο το σεβασμό στο μέγεθος του Θεού, του Τσιτσάνη. Αλλά σκέψου τώρα που το πήρε ο 25χρονος τότε το τραγούδι και του βάλε σαντούρια, έβαλε μπάσα, κιθάρες και το άλλο είχε μέσα φαρφίσα.
1: Έχεις τώρα θίξει και μία πλευρά την οποία δεν την πολύ συζητάμε. Είναι αυτή ότι ο Γιώργος Νταλάρας πράγματι βάζει
0: του μουσικού.
1: Την εμπειρία του, το ένστικτό του και τα λοιπά και στις ενορχιστρώσεις και έχω αναφέρει και άλλες φορές ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που είναι και πολύ καλός μουσικός ο ίδιος. Παίζει τζουρά, παίζει
0: μπουζούκι, τζουρά, ούτι, κιθάρα, ούτι, λαούτο,
1: κιθάρες,
0: κρουστά.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το δίσκο έχουν παίξει, έχει καλέσει και έπαιξαν ο Δερβενιώτης, έπαιξαν παλιοί μουσικοί, έτσι, ο Πολυκανδριώτης.
1: Λοιπόν, μια και με μείναμε πολύ στο ρεμπέτικο, θα ακούσουμε τώρα και ένα Καλδάρα. Το φέρει πολύ εδώ η κουβέντα.
0: Του Καπλάνη ένα τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Α, Καπλάνη, Κώστα Καπλάνη. Νόμιζα για Καλδάρα έλεγε.
0: Του Κώστα Καπλάνη και του Κώστα Μάνεση από τη συναυλία.
1: Ένα αλήθεια.
0: Που υπάρχει στο δίσκο με τα ρεμπέτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου του 83. Δύο συναυλίες μεγάλες με 160.000 κόσμο.
1: Τις θυμάμαι γιατί είναι πραγματικά. Είναι από αυτές που έχουν γράψει ιστορία επίσης λόγω της προσέλευσης και της επιτυχίας του Ολυμπιακού Στάδιου.
0: Να ακούσουμε κάτι.
1: Ζωή Κτωλοπούλου, αμέσως μετά, σας παρακαλώ, εσύ που φροντίζεις τον ήχο μας, θα μας δώσει σήμα αμέσως μετά το τραγούδι και θα γυρέψουμε και στην τηλεφωνική επικοινωνία τον κύριο Θανάση Λάλα.

0: Πέρασα και μια αγωνία μέχρι να δω αν θα πετύχουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Να θυμίσω, η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα από το 9.58. Είναι η Ζωή Κουτελοπούλου στη τεχνική επιμέλεια, είναι ο Θανάσης Γιόγλου στο στούντιο, ήταν ο Γιώργος Τσάμπρας λίγο πριν μαζί μας. Και τώρα έχω τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Θανάση Λάλα. Τι να πω, με δύο λόγια, όπως περιγράφεται στα μέσα, στις εφημερίδες, στον τύπο, στα sites. Είναι interviewer, δημοσιογράφος, εικαστικός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκδότης. Βέβαια, πολλών πρωτοποριακών concept περιοδικών δημιουργός και ένας από τους ανθρώπους με τις περισσότερες συνεντεύξεις σήμερα στον τόπο μας, πάνω από 4.500 νομίζω έχει στο ενεργητικό του. Κύριε Λάλα, τώρα πώς σας βρίσκω? Ζωγραφίζετε, παίρνετε συνέντευξη, συγγράφετε?
1: Εδώ στο ατελείο είμαι, δουλεύω.
0: Στο ατελείο είστε.
2: Μπορώ να προσθέσω κάτι στις ιδιότητές του? Βεβαίως. Καλημέρα Θανάση. Ο Γιώγλου Θανάση είμαι. Είναι ο άνθρωπος.
1: Θανάση, τι κάνεις?
2: Μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος που έσμιξε τηλεοπτικά το Μίκη Θοδωράκη με τον Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Μια από τις στιγμές τις επίσης πολύ σημαντικές. Εγώ να πω επίσης ότι η πιο πρόσφατη ήταν αυτή που είχαμε την συνέντευξη για τον καφέ με τον Επίκουρο μαζί με τον Βασίλη Μπετσάκο στην έκθεση βιβλίου. Αλλά να έρθω όμως, αγαπητέ Θανάση και Λάλα, στο «Και το καλοκαίρι κρυώνω». Είναι 2018 και βγαίνει ένα νέο τότε βιβλίο δικό σας από τις εκδόσεις Αρμός. Και έχει μέσα σχεδόν τα πάντα για τον Γιώργο Νταλάρα, από αυτοβιογραφικά διηγήματα διαλόγου μέχρι λίστες, έτσι, κάποιες περίεργες ερωτήσεις, κάποιες πολύ ωραίες στιγμές. Πώς γίνεται και γνωρίζεστε, πώς ξεκινάει αυτή η γνωριμία που καταλήγει σε ένα βιβλίο αλλά συνεχίζεται και μέχρι σήμερα?
1: Η αρχή είναι 1981. Όπου βγαίνει το περιοδικό Playboy, αν δεν είναι 81 είναι 82, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, πρέπει και τότε να είναι. Mm-hmm. Και ο συγχωρεμένος ο Αντρέας ο Χρυσοστομίδης, ο οποίος διευθύνει το Playboy, mm-hmm. έχει την έμπνευση να ζητήσει, αν θυμάστε το Playboy βάζει μεγάλες συνεντεύξεις και στην Αμερική, πάντου όπου έβγαινε το Playboy τότε, mm-hmm. ήταν χαρακτηριζότερα τις μεγάλες συνεντεύξεις του με διάφορες προσωπικότητες. Έτσι ζητάει ο Αντρέας ο Χρυσοστομίδης μια συνέντευξη από τον Γιώργο Νταλάρα και ταυτόχρονα συνδυάζεται με μένα για να μπορέσει να γίνει αυτή η συνέντευξη. Τώρα γιατί με μένα, επειδή τότε είχα αρχίσει να κάνω τις μεγάλες συνέντευξεις στο περιοδικό, ναι. και του είχε έρθει η ιδέα ότι θα ήθελε να κάνει αυτού του τύπου τη συνέντευξη το Playboy. Οπότε είναι η πρώτη φορά που συναντάω τον Γιώργο Νταλάρα για να του κάνω μια μεγάλη συνέντευξη για το Playboy και είναι και η πρώτη μας επαφή.
0: Ναι, ναι.
1: Έκτοτε έχουμε κάνει πάνω από 30 συνεντεύξεις σε διάφορα media, σε διάφορα μέσα δηλαδή, από ραδιόφωνα μέχρι τηλεοράσεις και από τηλεοράσεις μέχρι περιοδικά.
0: Ναι.
1: Και μαζευόταν πάντα.
0: Και μέχρι που
1: σας
0: έχουν πάρει και από κοινού. Συγγνώμη που διακόψα. Μέχρι που σας έχουν πάρει και από κοινού συνέντευξη. Δηλαδή με τη Λένα την Αρώνη, ας πούμε, έχετε εκπομπή που είστε και οι δύο εκεί. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Ήμασταν σε ένα διάστημα και παραμένουμε έτσι κι αλλιώς τώρα παραμένουμε φίλοι, σήμερα γιορτάζει, είναι στην καλύτερη του φάση, κλείνει τα καλύτερα του χρόνια, mm-hmm. οπότε του λέμε και χρόνια πολλά από τον αέρα. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά σε μένα και τον mm-hmm. θεωρώ φίλο μου, δηλαδή πραγματικά από τους φίλους μου φίλο μου. Με έχει υποστηρίξει και με έχει στηρίξει σε πολύ δύσκολες στιγμές και εγώ αντίστοιχα αυτόν. Και γενικότερα είμαστε δύο άνθρωποι που όταν συναντιόμαστε μιλάμε συνεχώς για πράγματα τα οποία στην προηγούμενη συνάντηση δεν είχαμε μιλήσει. Δηλαδή έχουμε συνεχώς να πούμε καινούργια πράγματα. Τώρα αν καθόμουν θα έγραφα από το 18 μέχρι σήμερα ένα άλλο βιβλίο με άλλα πράγματα. Γιατί όπως έχω ξαναπεί ότι ο Γιώργος Νταλάρας είναι ίσως ο μοναδικός Έλληνας, για να μην είμαι όμως υπερβολικός, ένας από τους Έλληνες που εξελίσσεται συνεχώς.
0: Ακριβώς αυτή τη λέξη θα έλεγα και εγώ. Εξελίσσεται διαρκώς.
1: Και αυτό... Το να αφήνεις το πρωί, ας πούμε, να μην ξέρει, ξέρω εγώ, Ισπανικά και τον σε δύο μήνες τον συναντάς και ξέρει Ισπανικά. Τον βρίσκεις με ένα ούτι στα χέρια του και λέει, του λες τι κάνω, μαθαίνω μου λέει και μετά από 6 μήνες τον βλέπεις στη σκηνή να παίζει ούτι. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος απίστευτα επιρρεπής.
0: Και πνευματικά και κοινωνικά εξελίσσεται συνεχώς. Δεν σταματάει δευτερόλεπτο να αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο τη σχέση του και με τον συνάνθρωπο και με τον κόσμο, νομίζω.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι από αυτούς που εκπροσωπούν την τέχνη σαν τρόπο ζωής. Δηλαδή χθες με τη σύντροφό μου μιλάγαμε, γιατί τώρα μου στείλε ένα μήνυμα. από το Άμστερνταμ που έφευγε και πήγαινε στη Βιέννη σήμερα και μου λέει και η σύντροφος, μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την ηλικία να πηγαίνει από τη μία πόλη στην άλλη και να κάνει συναυλίες. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Και η απάντησή μου είναι γιατί για τον Γιώργο τον Ταλάρα η μουσική, Γιώργο τον Ταλάρα το τραγούδι είναι τρόπος ζωής, δεν είναι ούτε επάγγελμα, ούτε μια ενασχόληση, είναι τρόπος ζωής. Εάν του πάρεις αυτό το πράγμα από τα χέρια του, από τη ζωή του, δεν υπάρχει ζωή για τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτό νομίζω. Αυτό το ψάρεμα, το να τρέχει με το αυτοκίνητο, δύο-τρία πραγματάκια τα οποία του χαρακτηρίζουν τη ζωή του.
0: Τον έχει λιάνει στη σχέση του με τον κόσμο η εξέλιξη Θανάση Λάλα?
1: Έχω την εντύπωση ότι τώρα είναι ένας άλλος άνθρωπος, γιατί όταν περπατάς τόσο καιρό πάνω στην κορυφογραμμία τραγουδιού, μοιραία, κάποια στιγμή φεύγεις από το καλός τραγουδιστής και γίνεσαι ένα είδος μύθου. Δηλαδή ο Γιώργος Νταλάρας
0: είναι
1: ένας μύθος.
0: Πράγματι.
1: Δεν είναι απλώς και μόνο ένας καλός τραγουδιστής, ένας καλός μουσικός. Είναι ένας άνθρωπος που όλοι τον σεβόμαστε και το κυριότερο απ' όλα έχει ξεπεράσει αυτό το ανθρώπινο που υπάρχει πάντα σε έναν χώρο μέσα. Είναι ένας άνθρωπος που συναγωνίζεται πια με το χρόνο. Έχει διάρκεια. Όταν έτσι, η διάρκεια έτσι, πούμε, γίνεται το κυρίαρχο στοιχείο, το αναγνωρίσιμό σου, ας πούμε, δεν μπορεί να είσαι επιθετικός σε τίποτα. Ποιον έχει να ανταγωνιστεί, δεν έχει να
0: τον εαυτό του και τον ξεπερνά συνέχεια. Τον εαυτό του και τον ξεπερνά συνέχεια. Αυτό είναι το θαυμάσιο.
1: Τον ξεπερνά συνέχεια, ναι. Είναι πολύ πιο ανοιχτός, αλλά πάντα ξέρεις, από τότε που τον ξέρω τον Γιώργο, είχε αυτή την περίεργη, το περίεργο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που ανοιγότανε σε οτιδήποτε του ζητούσε κάτι. Δηλαδή άμα πας στον Γιώργο και του ζητήσεις κάτι και καταλάβει την πραγματική του πρόθεση, την πραγματική σου πρόθεση, το αυθεντικό λόγο για τον οποίο είναι πάντα ανοιχτός, μπορεί να σου δώσει και το παντελόνι του που λένε. Όλα αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από τον Γιώργο Νταλάρα και από το πόσο πλούσιος είναι και το πόσο φτωχός είναι και πόσα λεφτά έχει βγάλει και πόσο... μου είχε δώσει μια καταπληκτική απάντηση μια φορά σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη που πέρναν διάφοροι και λέγανε που τα έχει πάρει, που είναι ας πούμε πάμπλετος, που είναι εκείνο, που είναι το άλλο. Και μου λέει να το τελειώσουμε αυτή την ιστορία στον αέρα. Λέω τελείωσε την. Έχω πουλήσει πόσο, 50 εκατομμύρια δίσκους. 50 εκατομμύρια δίσκους και ένα ευρώ να έπαιρνα από τον Αγία. Έχω 50 εκατομμύρια, το τελειώσαμε.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θέλω να πω τώρα, ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την πορεία, τι λες, αν έχει βγάλει χρήματα, τι είναι, αυτό είναι το ζητούμενό μας ή πώς διαρκεί, πώς αντέχει.
0: Σωστά. Παράγει, η διάρκεια όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πώς ανοίγεται στους καινούργιους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν σήμερα καριέρα είναι. Με το χέρι του Νταλάρα μπροστά που τους τραβάει από πιτσιρικάδες και τους βγάζει προς τα έξω. Πηγαίνει, τραγουδάει ένα τραγούδι τους, πάει στον πρώτο τους δίσκο και συμμετέχει. Όλη αυτή η φιλολογία συμμετέχει και ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια κοινωνική συμπεριφορά του Νταλάρα προς τους συναδέλφους.
0: Ανέδειξε πάρα πολλούς νέους. Τι κρίμα που δεν έχω χρόνο, αγαπητέ Θανάση Λάλα. Τελειώνει η εκπομπή σε 4-5 λεπτά.
1: Μπορούμε να πούμε χίλια πράγματα για τον Νταλάρα, γιατί δεν τελειώνει.
0: Και όμως όσα μας μετέφερες για μένα είναι πολύτιμα στην εκπομπή και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το κυριότερο απ' όλα ευχαριστούμε τον Γιώργο Νταλάρα που είναι παρόν και συνεχίζει και παράγει και δίνει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα και να αγγυρίζει ανά τον κόσμο.
0: Κάπου διάβασα αυτός άλλα 30 χρόνια να τραγουδάει.
1: Μακάρι, γιατί προσέχει πάρα πολύ την ώρα που όλοι εμείς κάνουμε πάρτι, ο Νταλάρας συνεχίζει να δουλεύει.
0: Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Στρώμε, ο Νταλάρας συνεχίζει.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που γράψατε κάπου και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που λέει ξυπνάει λέει και κάνει 5 ώρες πρόβα πριν μπει στην πρόβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Θέλω να πω και κάτι το οποίο.
0: Τα ακούμε.
1: Θέλω να πω κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος και το καταγράφεται. Ο Νταλάρας είναι ο καλύτερος μίμος του Γρηγόρη Μπιθικότση. Αν τον ακούσεις τον Νταλάρα να κάνει Γρηγόρη Μπιθικότση, πέφτεις κάτω.
0: Όχι. Δεν έχει τύχει, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά.
2: Γεια.

0: Μην το πάρεις ακόμα, κράτησε το. Η καρδιά μου θέλει να πετάξει και νομίζω ακριβώς αυτό τον εκφράζει όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Χρόνια του πολλά ακόμη μια φορά. Ήταν η τέταρτη εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για Μεγάλους Ερμηνευτές. Ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Θανάσης Γιώγλου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Μίλησαν πριν ο Γιώργος Τσάμπρας και ο Θανάσης Λάλας. Θανάση Γιώγλου, πώς θα αποχαιρετήσουμε?
1: Θα αποχαιρετήσουμε
0: μια κουβέντα από σένα και ένα τραγούδι.
1: Η κουβέντα είναι η θερμή παράκληση προς τον ίδιο τον Γιώργο Νταλάρα να εκδώσει κάποια στιγμή όλα αυτά τα κυκλοφόρητα τραγούδια που έχει στο αρχείο του.
0: Ναι, από είναι και αυτό.
1: Ηχογραφήσεις, ναι. Ήθελα να το πούμε αυτό, από τις ηχογραφήσεις που έγιναν για τους δίσκους, αλλά δεν χώρεσαν τα κομμάτια στους δίσκους. Είναι πάρα πολλά τραγούδια. Και έχω ακούσει κάποια, είναι φοβερά τραγούδια. Αξίζει να βγουν. Τώρα θα αποχαιρετήσουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Θα αποχαιρετήσουμε με μια καληνύχτα, αν και είναι μεσημέρι. Όπως ηχογραφήθηκε πριν από 30 χρόνια ζωντανά και μεταδόθηκε από την τηλεόραση, εδώ δίπλα μας, στο Palais des Sports. Μια καληνύχτα του Χρήστου Νικολόπουλου με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
0: Και νομίζω ήμασταν εκεί.
1: Σίγουρα. Τρεις μέρες.
0: Σε εκείνο το Palais des Sports ήμασταν εκεί.
1: 6, 7 και 8 Ιουνίου του 1996.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Φιλιά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Αφιερωμένη σημερινή διαδρομή σε εκείνα τα μικρούτσικα σύμβολα που καθοδηγούν τη φράση, τους τροχονόμους των λέξεων, εκείνα που μας βοηθούν να καταλάβουμε, να διαβάσουμε, να αναπνεύσουμε, να δώσουμε έμφαση, να ρωτήσουμε, να υπονοήσουμε, να θαυμάσουμε, να διατάξουμε, να εξηγήσουμε, να, τι άλλο να πω, να απαιτήσουμε. Πρόσεχε, λέμε, και πώς θα ήταν αυτό χωρίς το θαυμαστικό του. Υπάρχουν και τα μυστήρια σημεία στίξης, οι ντίβες, οι ακριβοθόρητες. Τέτοιες είναι και οι άνω τελείες. Ήπτανται μερικά εκατοστά από τη γραμμή. Την πρώτη φορά που αντίκρισα μια τέτοια, νόμιζα υπήρχε σκουπιδάκι κάπου εκεί στη σελίδα. Έκανα φού να φύγει. Υπάρχει και εκείνο το γνωστό θέμα με την άρνηση του Σεφέρη και τη μελοποίηση του Θεοδωράκη. Και τραγουδάμε πως πήραμε τη ζωή μας λάθος, ενώ άλλο ήθελε να πει ο ποιητής, άλλη ήταν η οπτική ρύθμιση που όρισε στη γραπτή γλώσσα. Κι όμως πρόσεξα πρόσφατα μια εκτέλεση του τραγουδιού όπου λαμβάνεται υπόψη η άνω τελεία και ξαφνικά ακούγοντάς το ήταν σαν να αποκαταστάθηκε μια μεγάλη παρεξήγηση. Και ας υπάρχει αυτή η εκτέλεση από το 1962. Ερμηνεία Γιώργος Μούτσιος, ενορχήστρωση Κώστας Κλάβας, για τη ζωή που πήραμε με τη καρδιά πνοή, πόθος και πάθος. Το λάθος δεν εξαφανίζεται, εκεί παραμένει, αλλά έρχεται μετά, μόνο του, μετά την άνω τελεία. Μετά το λάθος, μετά ακολουθεί θαυμαστικό.

Τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μαρά Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Εδώ τώρα, μετά το τραγουδώντας, ταιριάζουν αποσιοποιητικά. Φτιάχνουν ένα μονοπάτι για να πατήσει πάνω του η μελωδία, ο στίχος, να σκαρφαλώσουν αγκαλιασμένοι στα μπαλκόνια, να ξεμανταλώσουν παντζούρια, να ανοίξουν παράθυρα, να βρουν το στόχο τους. Άνω και κάτω τελεία, ένα κορίτσι. Και σας απαγορεύει η μαμά να ακούει περαστικούς κανταδόρους. Μουσικά προϊμπίτα από τον Τίτο Γκόμπι.

Αλήθεια, γιατί τις απαγορεύει η μαμά να ακούσει ή να τραγουδήσει αυτές τις όμορφες φράσεις αγάπης? Πού είναι να τη ρωτήσουμε, να βάλουμε επιτέλους και ένα ερωτηματικό στο σημερινό παιχνίδι της τήξης? Τελικά, άλλη μαμά, μάμα, μας έφεραν τα τραγούδια. Πόσο ψηλά είναι το νερό, τη ρωτάει ο Τζόνι Κας, και εκείνη ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη. Άσμα αυτοβιογραφικό, είναι μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο για την πλημμύρα του 1937, την οποία ο Κας, που τότε ήταν 4 ετών και 11 μηνών, βίωσε μαζί με την οικογένειά του. Έπειτα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

και άλλοι εκτός σπιτιού. Πάλι παρόντο υγροστοιχείο, αυτή τη φορά όχι ως πλημμύρα, ως συμφορά, αλλά ως απόδραση, δικαιολογία, απόλαυση. Μια θάλασσα, μια λίμνη, ένα ποτάμι. Ο Μπικ Κρόσμπι και ο Λούις Άμστρονγκ απουσιάζουν, μας ενημερώνει η σχετική ταμπέλα έξω από την πόρτα τους. Πήγαν για ψάρεμα. Το ερευνητικό τώρα, αγγλικό καλύτερα, βολεύει πιο πολύ, γύρισε ανάποδα. Έγινε αγκίστρι. Παραμονεύει στιγμές ξενιασιάς και ηρεμίας. Μη με σκοτίζετε. Τώρα ψαρεύω. Ώσπου, όχ, τσίμπησε. Θαυμαστικό.

Ben Kaplan, Traveler's Curse. Μετά από μια κατάρα ακολουθεί θαυμαστικό, αναγκαστικά, αλίμονο, πώς αλλιώς. Αν είχαν τελεία οι κατάρες, ποιος θα τρόμαζε από τη δύναμή τους. Δεν θα πιάναν, έτσι, με τελεία. Βέβαια, δεν το πολύ πιστεύω, με αγχώνει το θαυμαστικό. Είναι σαν να ξεκόλλησε από πινακίδα στο δρόμο, προσοχή κίνδυνος. Είναι σαν γκλόμπ και δάχτυλο αυστηρού δασκάλου που κουνιέται πάνω κάτω και σε μαλώνει. Ακόμα και στα επιφωνήματα, στα ερωτόλογα, ύποπτο ήταν πάντα το θαυμαστικό.

Να βάλουμε και παρενθέσεις στο παιχνίδι, αυτά τα συμπληρωματικά, οι ψήθυροι, τα υπονοούμενα, οι επεξηγήσεις, τα σχόλια, οι παραπομπές. Αυτές πάνε ζευγάρι παρενθέσεις, πάντα μαζί, ακόμα και σε απόσταση, η μία ανοίγει, η άλλη κλείνει. Μεταφορικά σημαίνουν ας κάνουμε ένα διάλειμμα, μια διακοπή στη ροή της κουβέντας. Πολλά κρύβονται μέσα στις παρενθέσεις. Στο επόμενο τραγούδι είναι βασικό μέρος του τίτλου, ικανοποίηση λέγεται κανονικά, και μέσα στην παρένθεση η αρχή της φράσης που την αναιρεί. Ικανοποίηση, άντε τώρα να τη βρεις.

Τον τρομάζουν τα θαυμαστικά, πενεύεται. Τι άλλο κάνει? Κολλάει ερωτηματικά πίσω από στέρες κατά τα άλλα δηλώσεις. Μ' αγαπάς? Πόσο ωραίο αυτό το ερωτηματικό, το «μ' αγαπάς» στην ομώνυμη ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου. Σε αυτό το μουσικό θέμα όμως, το βύσσινο γλυκό όπως λέγεται, από το soundtrack και τους χειμερινούς κολυμβητές, ακούστε, οι νότες μοιάζουν να κατρακυλάνε σαν αποσιοποιητικά, σαν μικρά χνάρια κάποιου που βούτυξε μέσα στο βάζο με το γλυκό και τώρα αφήνει γλυκά βύσσινα πίσω του. Για να τα ακολουθήσουμε.

αγαπημένα αποσιοποιητικά, νιώθει ξαφνικά σαν να τα βλέπει παντού. Αποσιοποιητικά που δραπετεύουν από εξατμίσεις, αποτυπώματα γάτας σε βρώμικο ουρανό, τρυπώνουν σάρι φυφή κάτω από χαραμάδες, αποσιοποιητικά που ντύνονται τη σκόνη μαγαζιών, κατρακυλάνε σαν σουσάμι από τα κουλούρια, κολλάνε πάνω σε περαστικά χείλη, σταγόνες που τρέχουν, δάκρυα που δεν βρίσκει στην πηγή τους. Ανοίγεις την παλάμη, να τσεκάρεις. Όχι, από πάνω είναι. Αποσιοποιητικά. Άρχισε να ψιλοβρέχει.

Τώρα τα αποσιοποιητικά ήρθαν και κόλλησαν πίσω από ένα ίσως, που μάλλον εννοούν και ένα δεύτερο ίσως και ένα τρίτο. Ναι, ένα ίσως ποτέ δεν πάει μόνο του, θέλει και παρέα τους αντικατοπτρισμούς του, σαν ηχό που επιμένει στην αμφιβολία και αβεβαιότητα. Κι σας, κι σας, κι σας.

αυτά τα ίσως ξεσήκωσαν ένα πείμα της Κικής Δημουλά από την ποιητική συλλογή της «Άνω τελεία». Βλέπετε, στο θέμα μας πάντα, δεν ξεφεύγουμε όσο και αν προσπαθούμε. Ένας ύμνος στο ίσως, λέει. Μικροκαμωμένη είσαι, μια στάλα λέξη ίσως, κατά τη πιο ανεπτυγμένη από την πλήρη άγνοια και μοιάζεις με υπόσχεση μισοφαγωμένη. Κι όμως εκπροσωπείς του κάθε ανεξακρίβωτου τη μυστηριώδη ύπαρξη, της κάθε αγωνίας τα αναπάντητα, της κάθε μια ζωής τις διαφορετικές και όμοιες εκκρεμότητες που φεύγοντας αφήνει. Δύο συλλαβές λέξη είσαι και τρέμει η μάνα σου η γλώσσα μη σε τσαλαπατήσουν οι πολυσύλλαβες δυνάμεις. Πιάν, εσένα, αν είναι δυνατόν, εσένα που κατέστησες της αβεβαιότητας τη δυναστεία πιο κρατεή ακόμα. Τα ναι και τα όχι δειλή σε θεωρούν, πως είσαι τσιράκι της υπεκφυγής, άθεο προπάντων επειδή ίσως υπάρχει Θεός, ίσως υπάρχει κι άλλη ζωή μετά από εκείνη που τα όνειρα και ο έρωτας δίνουν και παίρνουν. Όχι, άθεο δεν είσαι. Απλώς ακράδαντα πιστεύεις τη μικρή πιθανότητα. Και αυτή αμεληταία θεότης δεν είναι. Τη χάρη της τιμάς και μένεις ίσως κερακεναμένο μέρα νύχτα στον ανήλικο τάφο της. Ίσως λοιπόν και να μην μας έχουνε ολότελα ξεχάσει. Κι εκεί δεν μου λέω.

Δεν είναι μονοπόλιο των λέξεων τα σημεία στίξης και ο χορός έχει ανάσες, κόμματα, παύλες, παρενθέσεις, άνω-τελείες, άνω-κάτω, ερωτηματικά. Ας πούμε να ένα ερωτηματικό μετά το «χορεύετε»?

tonight. He is here, Alfredo Zitarrosa.

0: It Takes Two του Tango, όπως και σε ένα διάλογο. Νάτες τώρα και οι παύλες του διαλόγου τεντώνονται, ξεμουδιάζουν, σηκώνονται από τον μπάγκο. Επιτέλους λένε, μας ανέφερες και μας, θα παίξουμε και εμείς μαζί σας. Αυτές οι παύλες δεν είναι στη μέση, δεν είναι στο τέλος, είναι στην αρχή. Μια ανάσα πριν την πρώτη λέξη. Οι παύλες δεν έχουν ευθύνες, μόνο καλές προθέσεις. Επικοινωνίας, επαφής, παίρνουν θέση και τότε αρχίζουν οι καυγάδες.
1: Anything you could do, I could do better. Ha! I can do anything better than you.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.

Μπορώ, όχι, δεν μπορείς, φτάνει, κουράστηκα, ομολογεί μία Παύλα και θέλει να εγκαταλείψει το διάλογο και να πάει να κάτσει δίπλα σε μια άγνωστή της τελεία, να ολοκληρωθεί το ταξίδι μας και σήμερα, έτσι με μια τελεία και Παύλα. Δίκιο έχει, κουράστηκαν και οι λέξεις. Τα σημεία στίξης αποχωρούν από τη σελίδα, πάνε και κολλάνε σε ένα πίνακα μπλε, σαν ουρανός μετά το σούρουπο, σαν ένας από εκείνους του μπλε, του μυρό, με μαύρες στολές, τελείες πάνω του και μια κόκκινη κάθετη γραμμή, αρχηγός μπροστά. Σαν θαυμαστικό που σταμάτησε να θαυμάζει, να τρομάζει, να εκπλήσει, έπεσε, χαμήλωσε και δεν αιωρείται πια. Ναι, με ένα μπλε ας κλείσουμε αυτή τη διαδρομή.

Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Σήμερα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, σκοντάφτοντας πάνω σε σημεία στίξης. Ναι, αυτά ήταν οι πρωταγωνιστές, επιτέλους, όχι η κομπάρση, όχι τα σκηνικά, όχι η βοηθητική, η τροχονόμη, όχι ανεπαίσθητες σκόνες που δεν φεύγουν από τη σελίδα, όχι αυτά που ξεχνάμε και δεν βγαίνει νόημα μετά σε όλη την πρόταση. Η στίξη άλλωστε είναι η μελωδία της γλώσσας. Χωρίς αυτή θα χανόταν και η μουσική τη.

0: θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει,
0: το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου
1: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
6: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
0: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Έτσι, ωραία, σε συμπών. Είπα να ξεκινήσουμε με όμορφη λαμπερή μουσική την εκπομπή. Μήπως και φωτίσουμε λιγάκι αυτή τη σκοτεινή Τρίτη. Γενικά σκούρα τα πράγματα, αρκετά σκούρα, και όσο μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και πλησιάζει και ο χειμώνας, ένας δύσκολος από ό,τι φαίνεται χειμώνας, θα είναι όλο και πιο σκούρα. Εδώ είμαστε για να τα φωτίσουμε. Αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να ρίξουμε μια ματιά στις επιλογές που θα μας δώσει το φθινόπωρο και ο χειμώνας όσον αφορά κυρίως το θέατρο, τις θεατρικές παραστάσεις. Χθες υποδεχθήκαμε εδώ στο στούντιο τον Σάβα Πατσαλίδη, που επιμελήθηκε το πρόγραμμα των φετινών Δημητρίων όσον αφορά το θέατρο, και μας μίλησε για τις παραστάσεις που θα δούμε μεταξύ 1 και 26 Οκτωβρίου, δηλαδή στη διάρκεια αυτής της 61ης διοργάνωσης. Έχουμε ήδη αρχίσει να ρίχνουμε μια ματιά στα θέατρα της πόλης και στον φετινό προγραμματισμό τους. Μιλήσαμε με τον Νίκο Μαυράκη για το θέατρο Αμαλία. Σήμερα θα υποδεχθούμε την Γλυκερία Καλαϊτζή να μιλήσουμε για τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του θεάτρου ΤΑΦ, και μέσα στη βδομάδα θα ρίξουμε μια ματιά και στο θέατρο Τεχνών, στο θέατρο Αυλαία κτλ. Κτλ. Τώρα συμπτωματικά διαβάζω στην ιστοσελίδα του θεάτρου ΤΑΦ, στη σελίδα που έχει να κάνει με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του θεάτρου για φέτος, τον τίτλο ερώτηση «Πόσο μας ανήκουν οι επιλογές μας» και από κάτω τη σκέψη «Να προσαρμοστείς ή να αντισταθείς, να σωπάσεις ή να διεκδικήσεις τη φωνή σου, να αρκεστείς σε όσα έχεις ή να πληρώσεις το τίμημα για να αποκτήσεις περισσότερα, να χωρέσεις σε μια έτοιμη επιλογή ή να αναλάβεις την ευθύνη της δικής σου». Πόσο μας ανήκουν τελικά οι επιλογές μας? Υποθέτω ότι αυτά τα ερωτήματα, αυτοί οι προβληματισμοί, αυτά τα διλήμματα είναι σχετικά με την επιλογή των φετινών παραστάσεων στο θέατρο ΤΑΦ. Μη μου πείτε όμως ότι δεν ταυτίζεστε με αυτά τα διλήμματα. Χρήστο, ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου είναι στο μικρόφωνο. Ένα Άμλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3. Θα είμαστε παρέα για να μπούμε σε διλήμματα, να προβληματιστούμε, αλλά να φτιάξουμε και την ατζέντα που θα ομορφύνει λιγάκι τις μέρες μας, και πάνω απ' όλα να ακούσουμε ωραίες μουσικές.

Θα ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σήμερα και στο πρόγραμμα του Θεάτρου ΤΑΦ, αλλά και στο πρόγραμμα, το θεατρικό πρόγραμμα της εβδομάδας, που έχει αρκετές παραστάσεις με ενδιαφέρον να μας δώσει. Πριν από αυτό όμως θέλω να σχολιάσουμε και μαζί δύο νέες ειδήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ξέρετε, όσο εμείς φαζόμαστε αν πρέπει να πηγαίνουμε συναυλία της Βύση, αν πρέπει να πηγαίνουμε στο φεστιβάλ του Κουκουέ, αν πρέπει να κλαίμε το Μαζονάκι ή δεν πρέπει να κλαίμε, γιατί δεν ήταν αρκετά ποιοτικός για να τον κλάψουμε, και αφήνουμε να αλωνίζουν όλοι αυτοί οι κομπογιαννίτες γύρω μας, όχι μόνο στο χώρο της ιατρικής, αλλά δυστυχώς και στο χώρο της ιατρικής. Είδατε τι έγινε με αυτή την κλινική, την κλινική Ευαγγελισμός στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να μπει Λουκέτο εκεί. Λοιπόν, όσο εμείς φαζόμαστε για όλα αυτά, η AI εξελίσσεται. Και εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται πλέον ερήμην μας. Θυμάστε που λέγαμε με τον Γιώργο Χατζηβασιλείου πριν από 3 χρόνια, πότε είχε έρθει ο Γιώργος να μιλήσουμε για την AI. Είναι και ο πρώτος που μας έδωσε ένα ελληνόφωνο βιβλίο φιλοσοφίας και ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης. Λέγαμε τότε λοιπόν ότι το 27 η AI θα φτάσει την ανθρώπινη νοημοσύνη και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να αυτοβελτιώνεται. Αυτό φαίνεται ότι έχει ήδη γίνει και έχει χαθεί η μπαλίτσα ήδη, όταν ακούμε τρομαγμένους τους υπεύθυνους των εταιριών AI. Γιατί ξέρετε ότι το ChatGPT είναι ηθοποιός, έτσι. Είναι ένας πράκτορας. Πίσω από το ChatGPT υπάρχει η OpenAI. Το Claude είναι επίσης ένας ηθοποιός που παριστάνει το συνεργάτη, το φίλο μας και ό,τι εμείς θελήσουμε. Από πίσω είναι οι ανθρώποι. Η OpenAI όμως και οι ανθρώποι άρχισαν να ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί οι ηθοποιοί της, οι πράκτορές της, αρχίζουν και παίρνουν πρωτοβουλίες ερήμην των εταιριών. Οι δύο τελευταίες χθεσινές ειδήσεις που έρχονται λοιπόν από αυτόν τον τομέα μας λένε τα εξής. Η πρώτη, ότι η Anthropic προειδοποίησε επίσημα τους επενδυτές της ότι η τεχνολογία της ενδέχεται να ενέχει υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Έχουν ήδη προηγηθεί προειδοποιήσεις εργαζόμενων στελεχών της Anthropic ότι αν συνεχίσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με τους ρυθμούς που τρέχει τώρα, σε 10 χρόνια κινδυνεύει η ανθρωπότητα. Έτσι. Αυτά δεν τα λέμε εμείς τώρα, δεν είναι σενάρια συνωμοσίας, τα λένε οι ίδιες οι εταιρείες που δημιουργούν την τεχνητή νοημοσύνη. Η Anthropic είναι από τις πιο σοβαρές και τις πιο μεγάλες τέτοιες εταιρείες, και μάλιστα έχει αποτίμηση 1 τρις δολάρια. Επικεφαλής είναι ο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έστειλε ένα εκτενές έγγραφο στους επενδυτές και το 1/3 από αυτό το έγγραφο αναλώνεται στο να περιγράψει τους παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας τα ολοένα και πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να προβαίνουν σε χειραγώγηση, εκβιασμούς και άλλες απρόβλεπτες συμπεριφορές με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς κανείς να τους δώσει αυτή την εντολή ή χωρίς κανείς να τους ρυθμίσει να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, φανταστείτε ότι ακόμα και ο Elon Musk και ο Sam Altman της OpenAI μαζί με τον Dario Amodei της Anthropic αποφάσισαν ότι πρέπει να συνεργαστούν και να συναποφασίσουν την επιβράδυση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας. Κάτι τέτοια στιγμή σύμπνοιας είναι πολύ σπάνια ανάμεσα σε τέτοιου μεγέθους επιχειρηματίες. Η OpenAI λοιπόν, αυτή είναι η άλλη χθεσινή είδηση, ακύρωσε το νέο της μοντέλο γιατί υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια. Η OpenAI, είπαμε, είναι η εταιρεία που έχει δημιουργήσει το ChatGPT
το πρώτο από αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, ήδη το 2023, ακύρωσε χθες τα σχέδια για την κυκλοφορία του νεότερου μοντέλου της τον επόμενο μήνα, το Astra 6,1, καθώς εσωτερικές δοκιμές αποκάλυψαν ότι το μοντέλο δεν πληρεί τα πρότυπα ασφαλείας. Μάλιστα, έχουμε ένα περιστατικό στην Αυστραλία, όπου το μοντέλο αυτό πήρε την πρωτοβουλία να βρει πρόσβαση σε κυβερνητικούς ιστότοπους χωρίς να έχει εξουσιοδότηση να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού βρισκόμαστε, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι πράκτορες AI έχουν αρχίσει να παίρνουν πρωτοβουλία να συνασπίζονται, να δουλεύουν δηλαδή πολλοί πράκτορες μαζί χωρίς να υπάρχει τέτοια οδηγία. Έτσι, μαζεύονται 80 πράκτορες της OpenAI ή 800 για να λύσουν ένα πρόβλημα με δική τους πρωτοβουλία. Τρομάζεις λιγάκι, Χρήστο μου? Τρομάζει πολύ ο Χρήστος. Εδώ τρομάζει ο διευθυντής της Anthropic, δεν θα τρομάξουμε εμείς?

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ενώ έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα να πούμε σήμερα, δυστυχώς μάλλον θα πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα της εκπομπής, γιατί όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Ένα μικρό ατύχημα δεν επιτρέπει να συνεχίσουμε για σήμερα την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, ελπίζω, για αύριο 2 η ώρα. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αύριο και την Γλυκερία Καλαϊτζή εδώ καλεσμένη στο στούντιο. Ο Χρήστος Σιδερίδης θα αναλάβει τώρα να συνεχίσει τις μουσικές επιλογές και τα τραγούδια μέχρι τις 3, που σκυτάλη θα παραλάβει η Πία Μπακογιώργου. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλιά πολλά.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Metropolitan Urban Theater η ομάδα Α των θερινών εργαστηρίων ενηλίκων του Inspiring Performing Arts by Δέσποινα Σαρόγλου παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή της κινηματογραφικής κομμωδίας My Big Fat Greek Wedding. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται και μία απλή ιστορία αγάπης μετατρέπεται σε οικογενειακή περιπέτεια. Μέσα από παρεξηγήσεις, πολιτισμικές διαφορές και γνώριμες ελληνικές οικογενειακές καταστάσεις, η παράσταση φωτίζει με χιούμορ όσα κάνουν τις οικογένειες μοναδικές και μερικές φορές παρεμβατικές. Ο κινηματογράφος Village Cinema και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλουν την ταινία «Γλυκιά Συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη. Η ιστορία της Γλυκιάς Συμμορίας είναι το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μιας ομάδας ανήθικων ατόμων. Μιας ομάδας που έχει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή και που ζητάει κάτι για να πιστέψει πολύ και να πεθάνει γι' αυτό. Αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα στο Σινέα Πόλων με την ταινία «Όνειρα». 8 όνειρα που μας αφηγείται με το δικό του παράμιλο τρόπο ο Ακύρα Κουροσάβα, δίνοντας ταυτόχρονα ένα είδος πνευματικής διαθήκης προς τη σύγχρονη γενιά. Στο κτίριο 5 της Deathiel Expo η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience μας μεταφέρει στον κόσμο του Ιλλανδού ζωγράφου. Μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Van Gogh για τον κόσμο. Συνεχίζοντας στο MOMUS Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, οι εκθέσεις «Πίσω από τις πόρτες», «Ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν» και «Γελιοποιώντας τον μοντερνισμό». Στην πρώτη φωτίζεται η Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρούμπινστάιν. Και στη δεύτερη παρουσιάζονται 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μια χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς οικογενειακό άλμπουμ, είχε πει ο Πατρίσιο Γκουσμάν. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στον πολυβραβευμένο χιλιανό δημιουργό που έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 85 ετών στο Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε μετά την εξορία του στην Κούβα και την Ισπανία. Με μια καριέρα που διήρκησε 6 δεκαετίες, επέστρεφε περιοδικά στην πατρίδα του για να κυματογραφήσει την αμφιλαταλαντευόμενη ανάρρωσή της από το «Golpe de Estado», πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε και την κυβέρνηση της Λαϊκής Ενότητας το 1973. Κατά το πραξικόπημα, χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν, χιλιάδες άλλοι εγκατέλειψαν τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου του Γκουσμάν, που συνελήφθη το καθεστώς του Πινοτσέτ και υποβλήθηκε σε προσομοιώσεις εκτελέσεων. Σε περισσότερους από 30 τίτλους στη φιλμογραφία του, οι 20 αφορούν τη Χιλή. Τα ντοκιμαντέρ αυτά αποτελούν μια εκτεταμένη πράξη πένθους, στην οποία επιστρέφει στο τραύμα της δικτατορίας μέσα από μια σειρά διαφορετικών, συμπληρωματικών και εξελισσόμενων οπτικών γωνιών, πάντα με διάβγεια, ποίηση και προσωπική ειλικρίνη.

Ο Πατρίσιο Γουσμάν γεννήθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής στις 11 Αυγούστου 1941. Περιέγραψε την οικογένειά του ως πολύ νομαδική, πολύ διαλυμένη και απέδωσε σε αυτήν την αστάθεια την κατακαιρματισμένη σχολική του πορεία, η οποία περιλάμβανε διαστήματα φίτησης στην Viña del Mar και στο Ινστιτούτο Νασιονάλ του Σαντιάγο. Εκεί ήταν συμμαθητής του μελλοντικού συγγραφέα Αντώνιο Σκαρμέτα. Σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, γράφτηκε στα προγράμματα ιστορίας και φιλοσοφίας, όμως τελικά εγκατέλειψε τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Στη συνέχεια εργάστηκε για 4 χρόνια σε διαφημιστική εταιρεία, διάστημα κατά το οποίο έγραψε 2 βιβλία, τα οποία αργότερα χαρακτήρισε αποτυχημένα. Το ενδιαφέρον του Γουσμάν για τον κινηματογράφο αναπτύχθηκε μέσα από ερασιτεχνικές ταινίες μικρού μήκους 8 χιλιοστών που γύριζε με φίλους. Όταν η σύζυγός του πήγε το υλικό σε ένα εργαστήριο κινηματογράφου στο Σαντιάγο για επεξεργασία, ο σκηνοθέτης Ραφαέλ Σάντσες έδειξε ενδιαφέρον για το έργο του, γεγονός που οδήγησε τον Πατρίσιο να ενταχθεί στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο του Καθολικού Πανεπιστημίου. Εκεί σκηνοθέτησε τη δεκάλεπτη ταινία μικρού μήκους «Viva la Libertad» το 1965 και εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη. Μετά τις εντάσεις που προέκυψαν ύστερα από την παραγωγή του φιλμ μικρού μήκους «Electro Show» το 1966, ο νεαρός Πατρίσιο πούλησε τα οικογενειακά του υπάρχοντα για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Οι πηγές τοποθετούν τη φοίτησή του στην Escuela Oficial de Cinematografía της Μαδρίτης μεταξύ 66 και 69, από όπου αποφύτησε με δίπλωμα σκηνοθεσίας το 70, έχοντας προηγουμένως εργαστεί για 2 χρόνια στο διαφημιστικό στούντιο Studios Moro στην ίδια πόλη.

0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, πως το ραδιοφωνικό πορτρέτο του Πατρίσιο Γκουσμάν επενδύει μεταξύ των μουσικών που ακούγονται σε ντοκιμαντέρ του και μουσική του Νίκολας Τζάρ, του διακεκριμένου χιλιανού Αμερικανοχιλιανού συνθέτη, παραγωγού και μουσικού. Ακούσαμε το Muse και το Volver. Συνεχίζουμε. Ο Γκουσμάν έγινε διεθνώς γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 70 για την τριλογία «Η Μάχη της Χιλής», μια σαρωτική αφήγηση της πολιτικής σύγκρουσης που κατατρώει την κυβέρνηση Αλιέντε. Αυτός και η ομάδα του άρχισαν να κυματογραφούν την πολιτική διαδικασία όταν ο Αλιέντε ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1970, παράγοντας ταινίες «Ο πρώτος χρόνος» το 1971 και «Η Απάντηση» του Οκτώβριο του 1972, που φορούν την μαζική αντίδραση των εργατών σε μια απεργία οδηγών φορτηγών που υποστηρίχθηκε από τη CIA κατά της κυβέρνησης. Η πρόθεσή τους όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της τριλογίας «Η Μάχη της Χιλής» στις αρχές του 1973, με την υποστήριξη του Chris Marker που τους έστειλε υλικό από τη Γαλλία, ήταν, πέρα από το χρονικό των γεγονότων, να αναλύσουν την ενδυνόμενη ταξική πάλι που διεξάγεται όλο ένα και περισσότερο στους δρόμους. Ένα γόνιμο μείγμα άμεσου κινηματογράφου, ερευνητικού ρεπορτάζ και πολιτικής ανάλυσης, το υλικό μεταφέρθηκε κρυφά αμέσως μετά το πραξικόπημα στην Κούβα. Το μόνταρε ο συνάδελφός του χιλιανός εξόριστος Πέδρο Τσάσκελ, με το πρώτο μέρος να κυκλοφορεί το 1975 και το τελευταίο το 1979. Με πολυάριθμες ταινίες για το πραξικόπημα να εμφανίζονται στο μεσοδιάστημα, η καινοτομία της Μάχης της Χιλής έγκυται στην αφήγηση του δράματος, όχι από πολιτικούς σχολιαστές, αλλά από τους ίδιους συμμετέχοντες. Να πούμε πως ένα από τα θύματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ ήταν ο εικονολήπτης της ταινίας Χόρχε Μίλλερ, ο οποίος παρέμεινε στη χώρα, κρατήθηκε και εξαφανίστηκε τον χρόνο μετά το πραξικόπημα. Με λίγα λόγια, η τριλογία της Χιλής είναι ένα έργο ιστορικής μαρτυρίας πάνω στα χρονικά του ντοκιμαντέρ για το εύρος, την πυκνότητα και τη δύναμή του να συγκινεί. Η τριλογία κέρδισε πολλά βραβεία, διανεμήθηκε εμπορικά σε 35 χώρες, αλλά όχι στην Χιλή, και εμείς θα πάρουμε μια γεύση με το τρέιλερ.
1: Un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad.
2: Los ricos jamás van a tirar para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora.
3: Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor.
4: De un lado la burguesía, ¿cierto? Y de otro lado el proletariado. Y este enfrentamiento se va a tener que dar.
5: ¡Mucha fuerza! ¡Viva Barrio Chicho! ¡Viva!
6: La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
7: Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo.
8: Aquí se siente

Η πρώτη φορά που ο Γκουσμάν επέστρεψε στη Χίλη ήταν το 1987 για να γυρίσει κρυφά μια ταινία για την ισπανική τηλεόραση, το «Στο όνομα του Θεού», με θέμα το έργο της Καθολικής Εκκλησίας. Το έργο αυτό διακόπηκε όταν δύο μέλη του συνεργείου συνελήφθησαν βία από την αστυνομία. Το ντοκιμαντέρ «Τσίλε, επίμονη μνήμη», γυρισμένο το 1997, όταν η πατρίδα του επέστρεψε στη δημοκρατία, είναι μια μελέτη για την πολιτική αμνησία της χώρας. Βασίστηκε σε προβολές του έργου «Η μάχη της Χιλής» για νέους Χιλιανούς με ελάχιστες γνώσεις για εκείνη την εποχή, καθώς και για επιζώντες πρωταγωνιστές της περίοδου εκείνης. Η δημιουργία του απέσπασε το βραβείο στο Φεστιβάλ της Φλωρεντίας. Την ίδια χρονιά ο Γκουσμάν ίδρυσε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Σαντιάγο. Τα επόμενα ντοκιμαντέρ του χιλιανού σκηνοθέτη εξέτασαν άλλες πτυχές της ιστορίας της πατρίδας του και των συνεπειών της δικτατορίας. Στην υπόθεση Πινοτσέτ του 2001, ο Γκουσμάν καταδιώκει τον δικτάτορα μέσα από τα λόγια γυναικών θυμάτων της τρομοκρατίας του, οι οποίες τώρα μπορούν να καταθέσουν δημόσια για πρώτη φορά και να ακουστούν. Πινοτσέτ συνελήφθη στο Λονδίνο το 1998, κατηγορούμενος για γενοκτονία, τρομοκρατία και βασανιστήρια, και τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό για σχεδόν 18 μήνες. Ακολούθησε το 2004 το Σαλβαδόρ Αγιέντε, ένα πορτρέτο του ανατραπέντος Προέδρου, μετά τον Εφιάλτη, η ανάμνηση του ονείρου. Δεν πρόκειται ωστόσο για αγιογραφία, αλλά για ένα πόνημα σε πρώτο πρόσωπο που παρουσιάζει το πορτρέτο του ανθρώπου και της πολιτικής του, με τη μορφή ενός προσωπικού φωτογραφικού άλμπουμ που θα μοιράζονται όλοι. Ένα οικογενειακό άλμπουμ, το οποίο ένας ηλικιωμένος συγγενής κράτησε κρυφό κατά τη διάρκεια της καταστολής, γεμάτο με κουρελιασμένες εικόνες και αναμνήσεις. Τις αναμνήσεις της οικογένειας του Αγιέντε και παλιών συντρόφων. Ηρωνικά, με φόντο μια συνέντευξη στην οποία ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Χιλή, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας, αποκαλύπτει τα πάντα.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πιάπακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στον πολύ βραβευμένο χιλιανό δημιουργό ντοκιμαντέρ Πατρίσιο Γουσμάν, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην καταγραφή, την αφισβήτηση και την ανασύνθεση της πολιτικής ιστορίας της Χιλής. Ο Γουσμάν απεβίωσε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Επιστρέφοντας στη Χιλή στο τέλος της δεκαετίας του 2000, ο Γουσμάν γυρίζει τρεις εξαιρετικές ταινίες στο χασμού, νοσταλγώντας το φως, το μαργαριταρένιο κουμπί και την οροσειρά των ονείρων. Όλες σε αργό ρυθμό και με ήσυχη αφήγηση, με την απαλή και ποιητική φωνή του σε πρώτο πρόσωπο, όπου αντιπαραβάλλονται οι Χιλοί των πενδικών και νεανικών του χρόνων με το παράξενο ανησυχητικό μέρος που έγινε από την εποχή του παξιοποίηματος και έπειτα. Και οι τρεις είναι εκφράσεις μελαγχολίας με την φροηδική έννοια της άλλης της απώλειας ενός αγαπημένου αντικειμένου, είτε πρόκειται για ένα άτομο, είτε όπως εδώ για ένα ιδανικό όπως η πατρίδα. Και στις δύο δημιουργίες υπάρχει ο ίκτος για τον ανθρώπινο πόνο που τοποθετείται σε μια κοσμική προοπτική μέσα από ένα απίθανο αμάλγαμα αστρονομίας, γεωλογίας, αρχαιολογίας, ιστορίας και πολιτικής. Πρόκειται για άτυπη τριλογία, όπου η γεωγραφία της Χιλής μετατρέπεται σε γεωγραφία της μνήμης. Η έρημος, το νερό και οι Άνδες δεν είναι φόντο αλλά μάρτυρες. Ο Γουσμάν είχε πλέον βρει έναν τρόπο να κάνει πολιτικό σινεμά χωρίς να αφήνει την πολιτική να φυλακίζει το σινεμά του.

Μουσική για την άτυπη τριλογία «Νοσταλγώντας το φως», το Μαργαριταρένιο Κουμπί και η Οροσειρά των Ονείρων έγραψαν Μιγέλ Μιράντα και Μιγέλ Τοβάρ. Το ντοκιμαντέρ «Νοσταλγώντας το φως» του 2010 είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του Γάλλου επιστήμονα Μισελ Κασέ,

και η Ατακάμα έγινε γνωστή ως ο τόπος των φυλακών του ρηχείου Τσακαμπούκο, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έφτιαξε ο δικτάτορας στρατηγός Πινοτσέτ για τους πολιτικούς αντιπάλους του. Αργότερα τα σώματα θάφτηκαν σε μυστικούς μαζικούς τάφους στην έρημο. Μερικά αποκαλύφθηκαν, αλλά όχι όλα, σε αυτό το έδαφος κόλαση για τους συγγενείς των αγνοωμένων.

Στο βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ντοκιμαντέρ Νοσταλγία ντε λα Λουζ, ο Γκουσμάν συναντά αστρονόμους οι οποίοι ερευνούν την προέλευση του σύμπαντος μέσω ραδιοτηλεσκοπίων που βρίσκονται εκεί για να υποφεληθούν από τον καθαρό ξηρό αέρα, το σχεδόν χωρίς σύννεφα ουρανό, τη μηδενική υγρασία και την απουσία φωτορύπανσης και ραδιοπαρεμβολών. Συναντά επίσης αρχαιολόγους που αναζητούν στοιχεία για αρχαίους λαούς και γυναίκες που σκάβουν το χώμα, αναζητώντας τα λείψανα συζύγων και γιών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του οδηγού Πινοτσέτ στο Τσακαμπούκο. Οι σύζυγοι και οι αδελφές των εξαφανισμένων, τώρα ηλικιωμένες γυναίκες, συνεχίζουν το τρομακτικό έργο τους στην Κολοσσία έρημο και θα το κάνουν μέχρι να τις νικήσει ο θάνατος. Ο Γκουσμάν παίρνει συνέντευξη από μία από αυτές, τη Βιολέτα Μπάριος. Η σχεδόν σουρεαλιστική, όσο και νοσηρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις εικόνες μακρινών γαλαξιών που προκαλούν δέος και τα ανατριχιαστικά στιγμιότυπα θρηματισμένων ανθρώπινων οστών και μουμιοποιημένων σωμάτων, αποτελεί για τον σκηνοθέτη αφορμή για ένα πολυεπίπεδο και ποιητικό στοχασμό πάνω στην ίδια την αντίφαση του ανθρώπινου είδους και μιας κοινωνίας που προτιμά να στρέφει το βλέμμα στον ουρανό από το να αναγνωρίσει μια και καλή τα ίδια της τα λάθη. Το Νοστάλγια ντε λα Λουζ είναι ένα σπαρακτικό, οδυνηρά πολιτικό ντοκιμαντέρ και όμως επιχειρεί και καταφέρνει με κάποιο τρόπο να ξεπεράσει την πολιτική και ίσως ακόμα και την ίδια την ιστορία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πιάβακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο δημιουργό ντοκιμαντέρ Πατρίσιο Γουσμάν, ο οποίος απεβίωσε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο Μπουτόν Ντενασάρ του 2015, ατύπη συνέχεια του νοσταλγώντας το φως, δύο κουμπιά στον πάτο του ωκεανού συνδέουν το σύμπαν, τον πλανήτη μας και την ανθρώπινη μνήμη. Ολόκληρη η ιστορία της χώρας μετατρέπεται σε ένα στοχασμό που ξεκινά από τη θάλασσα και τις άγριες περιπέτειες που κρύβουν τα νερά της και φτάνει ως τον ουρανό και τη γέννηση του ίδιου του σύμπαντος. Το νερό, η θάλασσα, γίνεται ο μάρτυρας δύο γενοκτονιών, αυτής των ηθαγενών φυλών της γης του Πυρός τον 19ο αιώνα και της εξαφάνισης τον 20ο αιώνα των πολιτικών θυμάτων της δικτατορίας Πινοτσέτ, τα σώματα των οποίων πετάχτηκαν στη θάλασσα.

Μόνο στα μισά ταξιδιού μαθαίνουμε ότι το κουμπί του τίτλου του ντοκιμαντέρ του Γουσμάν Ελμπουτόν Δεν Άσαρ είναι το μαργαριταρένιο κουμπί με το οποίο το 1830 ο Ρόμπερτ Φιτζρόι, καπετάνιος του Μπίγλ, αγόρασε ένα 14χρονο αγόρι από την οικογένειά του που έγινε γνωστό ως Τζέιμι Μπάτον και το πήρε μαζί του στην Αγγλία για να εκπαιδευτεί μαζί με τρεις άλλους ηθαγενείς. Ο διορατικός σκηνοθέτης στρέφει τον κινηματογραφικό του φακό για ακόμη μία φορά στην πολυτάραχη ιστορία της πατρίδας του. Μεταξύ άλλων και κερδίζει την αργυρή Άρκ του σεναρίου στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Το ντοκιμαντέρ, το Μαργαριταρένιο Κουμπί, μια ιδιόμορφη καταγραφή της ιστορίας, θρήνος μέσω μιας αφήγησης που ταξιδεύει στο χώρο χρόνο με το μαγικό τρόπο του χιλιανού κινηματογραφιστή, ντύνεται, μάλλον επενδύεται πολύ όμορφα με τους ήχους των Μιράντα Τοβάρ που συνεργάζονται σε πολλές δημιουργίες με τον Πατρίσιο Γουσμάν. Θα ακούσουμε «El viaje de Patton» και «Τον Botón».

Το στοιχείο στην οροσειρά των ονείρων του 2019 είναι οι άνδεις, οι οποίες τριμώχνουν τη χώρα, τη χιλή ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα, απομονώνοντάς την ή προστατεύοντάς την από τον υπόλοιπο κόσμο ανάλογα με την οπτική μας γωνία. Με τα βουνά που κρέμονται πάνω από το Σαντιάγο να φαίνονται εδώ ως μάρτυρες της εθνικής μνήμης. Αλλά η μεταφορά είναι λιγότερο έντονη από τις δύο προηγούμενες δημιουργίες του Γουσμάν, του Νοσταλγώντας το Φως και το Μαργαριταρένιο Κουμπί. Το ντοκιμαντέρ, η οροσειρά των ονείρων, έχει πιο έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο Γουσμάν επισκέπτεται το σπίτι όπου μεγάλωσε για να το βρει ρυπωμένο. Η ατμόσφαιρα είναι θρηνητική. Μεγάλο μέρος του φιλμ αφιερώνεται στη μορφή και στο οδυνηρό βίντεο του Παύλο Σάλας, ο οποίος παρέμεινε στη Χιλή και κατέγραψε τις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος και την καταστολή που ασκήθηκε εναντίον των διαδηλωτών από την αστυνομία και το στρατό. Επιπλέον καταδικάζει όλους αυτούς που επωφελήθηκαν από όσα άφησε πίσω της η δικτατορία του στρατηγού Πινοτσέτ, μια νεοφιλελεύθερη οικονομία και ένα πολιτικό σύστημα που βασίζεται στην άρνηση από τα οποία και στις δύο περιπτώσεις η χώρα δεν έχει ακόμα ξεφύγει. Η οριστηρά των ονείρων απέσπασε το βραβείο Γκόγια καλύτερης Ιβυροαμερικανικής ταινίας, το πρώτο ντοκιμαντέρ που το κατάφερε, και να πούμε πως κέρδισε και το Χρυσό Μάτι, Le Guido, καλύτερο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κανών.

Η τελευταία ταινία του Πατρίσιο Γουσμάν, «Η φανταστική μου χώρα», γεννήθηκε από την κοινωνική εξέγερση του 2019. Ο 80χρονος τότε κινηματογραφιστής αναγνώρισε σε διαδηλώσεις κάτι που πίστευε χαμένο από την εποχή του Αλιέντε. «Η Χιλή είχε ξαναβρει τη μνήμη της», έγραψε τότε. «Είδε μια νέα γενιά να διεκδικεί αξιοπρέπεια, δημοκρατία, παιδεία και ένα μέλλον που δεν θα ήταν πλέον ιδιοκτησία των αγορών του στρατού. Η εξέγερση τήθηκε πολιτικά, αλλά για τον χιλιανό δημιουργό καμία φύπνιση δεν χάνεται εντελώς. Πόσο δίκιο είχε». Το 2023 το πανεμήθηκε ομόφωνο το Εθνικό Βραβείο για τις Παραστατικές Τέχνες και το Απτοικογωστικό Τομέα, λίγο πριν από την 50η επέτειο του πραξικοπήματος στη Χιλή. Το σινεμά της αλήθειας του Γουσμάν κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ντοκιματέρ. Ένα παράδειγμα άμεσου κινηματογράφου, πολιτική μαρτυρία που μεταμορφώνεται σε ποίηση και μελαγχολία. Ο Λατινοαμερικάνος Πατρίσιο Γουσμάν δεν αρκέστηκε ποτέ να είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε με μια κάμερα στο σωστό ή στο πιο τραγικό λάθος σημείο της ιστορίας. Πέρασε 6 δεκαετίες αναρωτώμενος τι σημαίνουν εκείνες οι εικόνες όταν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα τους έχουν φύγει. Τώρα έφυγε ο ίδιος, στα 85 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ. Την έρημο, τα άστρα, τα επαναστατημένα πλήθη στους δρόμους του Σαντιάγο. Τα πρόσωπα που κοίταξαν κάποτε τον φακό του χωρίς να γνωρίζουν ότι θα γίνονταν ιστορία. Η ιστορία που γίνεται μνήμη, ιδωμένη με τη ματιά, ενός δημιουργού που αρνήθηκε πεισματικά να ξεχάσει. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με μια φράση που δανειζόμαστε από τον Νοσταλγώντα το Φως. Όσοι έχουν μνήμη μπορούν να ζήσουν συνεύθραστο παρόντα χρόνο. Όσοι δεν έχουν μνήμη δεν ζουν πουθενά. Θα κλείσουμε με την μουσική των Miranda και το Bar Memorial από τον Νοσταλγώντα το Φως. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία και βεβαίως τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ 3.

Cigarettes After Sex, Baby Blue Movie, κατάλληλο τραγούδι, κατάλληλη ατμόσφαιρα για το φθινοπορεινό απόγευμα σήμερα και έξω εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα, δεν έχω προλάβει σήμερα να δω τι γίνεται έξω από τα όρια της Θεσσαλονίκης. Να πω καλησπέρα σε όλους, λίγο μετά τις 4, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο, μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, αν είστε εκτός Θεσσαλονίκης. Αν είστε όμως εκτός Θεσσαλονίκης, σε όλη την Ελλάδα μας ακούτε και από τον DA+, ένας τρόπος να ακούτε 958, επιλέγοντας το ραδιοφωνό σας μέσα στο αυτοκίνητο, αν το αυτοκίνητό σας είναι νέας τεχνολογίας. Πάμε στο επόμενο, η υπέροχη φωνή του Leon Bridges, Burn It Down.

Ο Λέον Μπρίτζες που κάθε φορά με όποιον και να συνεργαστεί, εγώ ενθουσιάζομαι και ουσιαστικά τελειώνω τα τραγούδια εδώ στην εκπομπή, στην 958, που κάνουμε παρέα καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 4 με 5. Το επόμενο τραγούδι μας ζητάει να σταθούμε λίγο μέσα στις εικόνες του. Είναι ο Άνθρωπος και ο Ορίζοντας. Είναι από το άλμπουμ Το Χέρι. Έχει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Β'. Είναι ένα τραγούδι που ξεκινά από τον άνθρωπο, από τον κλειστό χώρο, την καθημερινότητα, και ανοίγει σιγά σιγά προς τα έξω, μέχρι εκεί που η θάλασσα συναντά τη γη. Ένα από τα κομμάτια που ο Κωνσταντίνος Β' μετακινείται από το προσωπικό στο συλλογικό και αφήνει τις εικόνες να μιλήσει. Να μιλήσουν. Και ίσως έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε σήμερα λίγο διαφορετικά, γιατί λίγο πριν είχα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του, μαζί για την μουσική, τη ζωγραφική, τη μνήμη, το χρόνο και εκείνες τις εμπειρίες που κάποια στιγμή μετατρέπουν μάλλον τον ήχο και την εικόνα. Η κουβέντα όλη θα ανέβει αύριο στην πλατφόρμα της erteco.gr, στην κατηγορία On Demand και Podcast, με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Και την επόμενη μέρα, την μέρα των εγγενείων της έκθεσης, μόνο η ακτογραμμή μένει στο MOMUS, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, που είναι ουσιαστικά η έναρξη των 61ων Δημητρίων, θα ακουστεί όλη η κουβέντα, η συνέντευξη και εδώ στην εκπομπή, την επόμενη λοιπόν μέρα, 1 Οκτωβρίου. Ως τότε, πάμε να ακούσουμε «Ο Άνθρωπος και ο Ορίζοντας».

Κανονικά εδώ πέρα θα πρέπει να κάνω μια κινηματογραφική νυχτερινή εκφώνηση. Το κομμάτι έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη Σοπράνος. Η ιστορία του βέβαια είναι λίγο πιο σύνθετη. Δεν θυμάμαι, σας την έχω ξαναπεί. Το Woke Up This Morning κυκλοφόρησε το 1997 στο Exile Cold Harbor Lane. Είναι το εμβληματικό opening theme των The Sopranos. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα και ξέρεις ότι κάπου εκεί στο δρόμο μέσα στη νύχτα κάτι πρόκειται να συμβεί. Ένα παράξενο υπνοτικό μείγμα blues, gospel, ηλεκτρονικής μουσικής και acid house. Λίγο spooky, πολύ, δεν ξέρω. Πάντως το επόμενο κομμάτι είναι ακριβώς αυτό.

στο «Σ' αγαπώ» του Νίκου Μαμαγκάκη και του Νίκου Φόσκολου, που έγινε γνωστό μέσα από τη φωνή της υπέροχης Τζένι Βάνου. Έχει επιστρέψει αλλιώς. Ο Μεσχέ Μενιμάλ κρατά τον ερωτικό πυρήνα του τραγουδιού, αλλά το έχει δώσει μια νέο vintage ονειρική ατμόσφαιρα, με την Ανδριάνα Μπάμπαλη να το ερμηνεύει με τη δική της χαρακτηριστική ευαισθησία. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους, γιατί κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο. Είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλ, ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε να θυμηθούμε κάτι πιο παλιό, που όμως είναι τόσο επίκαιρο και τόσο σημερινό. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει κάτι τέτοιο όταν μιλάμε για τον Prince.

Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει εδώ και είναι και ο ήχος που τον τελευταίο καιρό έχω δώσει πάρα πολύ προσοχή σε αυτόν τον ήχο, μάλλον τον τελευταίο καιρό μου αρέσει πολύ. Είναι τρεις καλλιτέχνες, τρεις διαφορετικές καταβολές. Ένας είναι ο ρυθμός, η Κορίν, ο Χαμπίμ Σλάι και ο Χάρεθ Μέντι. Αν τα λέω σωστά, το Παρίσι συνάντησε την Ανατολή. Είναι ένα μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα, αφού η γαλλική pop συναντά ήχους που μοιάζουν να έρχονται από διαφορετικούς σταθμούς. Έχει και μία disco αισθητική και psychedelic αναφορές. Είναι το Orient Express. Κυκλοφόρησε το Γενάρη του 26 από το, και είναι στο ομώνυμο άλμπουμ, το Orient Express, και το ξαναλέω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτός ο ήχος, αυτή η συνάντηση της Γαλλίας με την Ανατολή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Έχουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από 85 χρόνια και έχουμε έρθει και ακούμε έναν ήχο που κοιτάζει κατευθείαν στο σήμερα. Είναι το God Bless the Child της Billie Holiday. Ένα τραγούδι που μιλάει για την αυτονομία, το χρήμα, τις σχέσεις και το τι μένει όταν όλα τα υπόλοιπα φεύγουν. Εδώ ξανασυναντά το hip hop, γιατί ο Wyclef Jean μαζί με τον Lil Wayne και την Andra Day αλλά και τον τρομπετίστα Theo Crocker έφτιαξαν το 1997 God Bless the Child και ακούσαμε jazz, soul και hip hop σε ένα διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και στο κέντρο έμεινε μια ιδέα που παραμένει διαχρονική, αυτή που λέει ότι πρέπει και μπορείς να σταθείς στα δικά σου πόδια.

Είναι άραγε φθινόπωρο εκεί έξω. Θα βγω τώρα και θα το δω. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο τραγούδι για να σας αποχαιρετήσω. Λίγο πριν δείξει το ρολόι 5, αυτή εδώ ακριβώς είναι η διάθεση. All in perspective. Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της Ερυθρία. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρίδης έρχεται αμέσως μετά. Είναι απόγευμα. Θα επιστρέψω αύριο στις 4. Μείνετε στο 958 μέχρι την επόμενη φορά. Γεια.

0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Metropolitan Urban Theater, η ομάδα Α των θερινών εργαστηρίων ενηλίκων του Inspiring Performing Arts by Δέσποινα Σαρόγλου παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή της κινηματογραφικής κομμωδίας My Big Fat Greek Wedding. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται και μία απλή ιστορία αγάπης μετατρέπεται σε οικογενειακή περιπέτεια. Μέσα από παρεξηγήσεις, πολιτισμικές διαφορές και γνώριμες ελληνικές οικογενειακές καταστάσεις, η παράσταση φωτίζει με χιούμορ όσα κάνουν τις οικογένειες μοναδικές και μερικές φορές παρεμβατικές. Ο κινηματογράφος Village Cinema και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλουν την ταινία «Γλυκιά Συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη. Η ιστορία της Γλυκιάς Συμμορίας είναι το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μιας ομάδας ανήθικων ατόμων. Μιας ομάδας που έχει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή και που ζητάει κάτι για να πιστέψει πολύ και να πεθάνει γι' αυτό. Αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα στο Σινέα Πόλων με την ταινία «Όνειρα». 8 όνειρα που μας αφηγείται με το δικό του παράμιλο τρόπο ο Ακύρα Κουροσάβα, δίνοντας ταυτόχρονα ένα είδος πνευματικής διαθήκης προς τη σύγχρονη γενιά. Στο κτίριο 5 της Δέθιελ Expo, η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience μας μεταφέρει στον κόσμο του Ιρλανδού ζωγράφου. Μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Van Gogh για τον κόσμο. Συνεχίζοντας στο MOMUS Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, οι εκθέσεις «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν» και «Γελιοποιώντας τον μοντερνισμό». Στην πρώτη φωτίζεται η Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρούμπινστάιν. Και στη δεύτερη παρουσιάζονται 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Αλμπέρτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

το να έχεις ξεκινήσει ένα σερί δίσκων που πλέον θεωρούνται οι δίσκοι της κλασικής σου περίοδου και να κορυφώνεις αυτό το σερί με έναν από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών, ίσως μόνο αν είσαι ο Stevie Wonder μπορείς να το κάνεις αυτό, και περίπου κάτι τέτοιες μέρες, έτσι στα τέλη του Σεπτέμβρη του 1976, κυκλοφόρησε το διπλό Songs in the Key of Life, σίγουρα η κορυφαία στιγμή και καλλιτεχνικά και εμπορικά στην καριέρα του Stevie Wonder, σίγουρα ένας δίσκος που για τους πάντες ολόκληρο τον κόσμο θεωρείται πλέον ως ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Και με το Love's a Need of Love Today ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου, και παρόλο που πολλές φορές λέμε ότι ένας διπλός δίσκος σίγουρα δεν χωράει σε μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή, το σπάω στα δύο, επομένως και σήμερα και αύριο ακούμε ολόκληρο το Songs in the Key of Life του Stevie Wonder.

και είναι μια διετία, τριετία εκεί από το 72 μέχρι το 74 για τον Stevie Wonder, όταν έχει βγάλει στη σειρά το Talking Book, το Inner Visions και το Fulfillingness First Finale, τρεις τρομερά επιτυχημένους δίσκους, και για τους δύο δεύτερους μάλιστα έχει κερδίσει και βραβείο Grammy για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς. Και εκεί που περιμένεις ότι θα απογειωθεί, ο ίδιος για λίγο καιρό σκέφτεται να τα παρατήσει όλα, να σταματήσει από την μουσική, να γυρίσει στην Αφρική, να γυρίσει στην Γκάνα για να βοηθήσει παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, μάλιστα είχε κανονίσει και μια συναυλία που θα ήταν και καλά η τελευταία αποχαιρετιστήριά του συναυλία. Ωστόσο, τα αφήνει όλα αυτά στην άκρη. Υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπέγραψε ποτέ με την Motown. Αλλά αυτό που έχει κυρίως σημασία δεν είναι μόνο το ποσό, είναι το τι ακριβώς συμβόλαιο είναι αυτό. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο του δίνει 100% έλεγχο, καλλιτεχνικό έλεγχο, σε οποιοδήποτε προϊόν θα παράξει από εκεί και πέρα. Πλέον κανείς δεν έχει λόγο πάνω στη μουσική του Stevie Wonder εκτός από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Αφού υπογράφει το συμβόλαιο αυτό, παίρνει λίγους μήνες άδεια έτσι στην πραγματικότητα για να καθαρίσει το κεφάλι του, και στην πορεία γράφει αυτόν τον πραγματικά τεράστιο τερατώδη δίσκο, ο οποίος κανονικά ήταν να κυκλοφορήσει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1975. Ωστόσο, αποφάσισε ο Stevie Wonder ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος, τον καθυστέρησε ένα χρόνο ολόκληρο, κάτι το οποίο ωστόσο έδωσε την ευκαιρία στην δισκογραφική του εταιρεία και τις εταιρείες επικοινωνίας να στήσουν ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι marketing, βγάζοντας διάφορα μπλουζάκια και αντίστοιχα προϊόντα που έγραφαν πράγματα όπως «είμαστε σχεδόν έτοιμοι», κάπως έτσι, για να αυξήσουν έτσι την προσμονή του κοινού για τον επόμενο δίσκο του Stevie Wonder, και αυτό έπιασε. Μιλάμε για ένα δίσκο που έχει πουλήσει πάρα πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, και είναι, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο πιο επιτυχημένος του Stevie Wonder και καλλιτεχνικά και εμπορικά.

Και τι είναι τώρα αυτό το οποίο κάνει τον Stevie Wonder να βγαίνει απόλυτος νικητής μουσικά μέσα από τον δίσκο αυτό, πέρα από τα τραγούδια που όπως θα ακούσουμε και σήμερα και αύριο πρόκειται για πραγματικά τεράστιες επιτυχίες, πολύ πολύ γνωστά, πολύ επιτυχημένα τραγούδια. Αυτό που καταφέρνει ο Stevie Wonder σε αυτόν τον δίσκο είναι να συνδυάσει με τον καλύτερο τρόπο, και νομίζω ότι κανείς άλλος δεν το πέτυχε ποτέ αυτό, σε ένα μόλις άλμπουμ, σε ένα μόλις έργο, να συνυπάρχουν όπως και η pop της εποχής και η κλασική μουσική πολλές φορές, και η R&B και η soul και η funk και η jazz. Ακούγεται αυτό που κομμάτι σε κομμάτι τα έχει ενσωματώσει ο Stevie Wonder με τον καλύτερο τρόπο σε αυτόν τον δίσκο, γενικά στην καριέρα του και γενικά σε αυτήν την κλασική του περίοδο του πρώτου μισού της δεκαετίας του 70. Αλλά το Songs The Key of Life είναι πραγματικά ένας δίσκος που όλα τα συστατικά βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό, συνυπάρχουν σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Και φτάνουμε σιγά σιγά σε ένα από τα singles του δίσκου, σε ένα από τα πολύ πολύ γνωστά τραγούδια, νούμερο 1 επιτυχία στην Αμερική και στα pop charts και στα R&B των charts. Σε αυτά ας σημειώσετε και στα charts των λευκών και στα charts των μαύρων. Νούμερο 2 στην Αμερική, ένα τραγούδι γραμμένο και αφιερωμένο στο Duke Ellington, είναι το Sir Duke.

Νούμερο 1 επιτυχία και σαν single λοιπόν το Σερντούκ, νούμερο 1 επιτυχία και το I Wish ήταν το πρώτο single που είχε κυκλοφορήσει για την προώθηση του δίσκου. Πραγματικά μια τεράστια επιτυχία, στο οποίο αρχίζουμε εδώ σιγά σιγά και βλέπουμε και την ποικιλία, την θεματική στα τραγούδια του Stevie Wonder για τον δίσκο αυτό. Το Σερντούκ είπαμε αφιερωμένο στον Duke Ellington, για το I Wish γυρίσει στην παιδική του ηλικία με έναν αρκετά βέβαια πνευματικό τρόπο, που ούτως ή άλλως η θρησκεία και ο τρόπος με τον οποίο τον είχε επηρεάσει είναι ένα θέμα αρκετά συχνό, ειδικά σε αυτήν την κλασική περίοδο του Stevie Wonder, όπως είναι και η νοσταλγία, όπως είναι και ο έρωτας προφανέστατα, γιατί τραγούδια για την Motown έγραφε και κυκλοφορούσε, αλλά σιγά σιγά και τα πιο κοινωνικά θέματα και τα πιο διαφυλετικά θέματα, για τα οποία βέβαια είναι τα μόνα τραγούδια στα οποία συνεργάζεται και με άλλους ανθρώπους για να τα γράψει, όπως για παράδειγμα το Village Gatherland που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ή το Love's in Need of Love Today, με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή. Και έχει σημασία όλη αυτή η ποικιλία, η θεματική, γιατί όπως είναι γνωστό, η Motown ήταν μια δισκογραφική εταιρεία που ειδικά στη δεκαετία του 60 και του 70 δεν άφηνε πολλά περιθώρια στους καλλιτέχνες για έκφραση. Σίγουρα μιλάμε για μια από τις σημαντικότερες δισκογραφικές εταιρείες όλων των εποχών, αλλά είναι γνωστή για το πώς ήθελε να έχει τον έλεγχο στα πάντα, από τα θέματα, από τη μουσική, μέχρι και ακόμα και το πώς θα ντύνονται και θα χτενίζονται οι καλλιτέχνες της.

και όπως είναι γνωστό γενικά για το Steve Wonder και αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα, ο ίδιος έχει γράψει, έχει ενορχιστρώσει, αλλά και παίζει σχεδόν τα πάντα που ακούγονται στον δίσκο αυτό. Προφανέστατα και είχε και βοήθεια από άλλους και μάλιστα από πολύ μεγάλα ονόματα όπως τον Herbie Hancock, τον George Benson, την Minnie Riperton, την Denise Williams, τον Michael Sambello που θα ακούσουμε και στην πορεία. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα σίγουρα 90%, ο Steve Wonder παίζει όλα τα όργανα που ακούγονται στον δίσκο και μάλιστα είναι γνωστό και το ότι δούλευε για ατελείωτες ώρες κάθε μέρα, πολλές φορές χωρίς καν να κοιμάται, χωρίς καν να τρώει. Είναι και πολλοί συνεργάτες του που έχουν δηλώσει μετά από πολλά πολλά χρόνια ότι μπορεί να γύρισε το σπίτι μου ξημερώματα μετά από εξαντλητικά σέσιον ισογραφήσεων με τον Steve Wonder, και εκεί που ήθελα να κοιμηθώ, εκεί που ήθελα να ξεκουραστώ, χτυπούσα το τηλέφωνο και ήταν ο Steve Wonder και με ξανακαλούσε στο στούντιο για να συνεχίσουμε ένα τραγούδι για το οποίο δεν ήταν ευχαριστημένος το πώς είχε βγει. Ιστορίες οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές βέβαια για την τελειομανία αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη. Τώρα αν κοιτάξετε βέβαια στα credits του δίσκου θα δείτε πραγματικά δεκάδες ονόματα. Κυρίως πρόκειται για τους ανθρώπους που έχουν παίξει τα πνευστά ή τις ορχήστρες εγχόρδων που συνοδεύουν σε κάποια κομμάτια των Steve Wonder, γιατί πολλές φορές μπορεί να ακούμε έγχορδα. Στην πραγματικότητα όμως είναι ο ίδιος ο Steve Wonder ο οποίος παίζει synthesizer.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εκπληκτική δουλειά στα πλήκτρα του Stevie Wonder. Έχουμε ξαναπεί όταν μιλούσαμε και για τους προηγούμενους δίσκους της κλασικής αυτής περίοδου. Τις αντίστοιχες εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε βέβαια on demand διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Arteco και στην σελίδα της μηχανής αναζήτησης εκεί. Τώρα σε αυτό το σημείο και με το Ordinary Pain φτάνουμε στο τέλος του πρώτου από τους δύο δίσκους. Επαναλαμβάνω ότι το Songs in the Key of Life ήταν ένας διπλός δίσκος του 1974 και θα δούμε στην πορεία το πώς συμπλήρωσαν οι άνθρωποι της Motown και ο Stevie Wonder αυτό το μικρό κενό που άφηναν τα κομμάτια που δεν θα χωρούσαν αλλά δεν θα έπιαναν ακριβώς ολόκληρη την δεύτερη πλευρά τότε βινιλίου.

Τότε λοιπόν, όταν πρωτοκυκλοφόρησε ο δίσκος, είχε βγει σε δύο μορφές. Η μία με τα τραγούδια του δίσκου και μόνο, δηλαδή το πρώτο από τα δύο βινίλια τελείωνε με το Ordinary Pain, το οποίο μόλις ακούσαμε. Η άλλη εκδοχή συμπεριλάμβανε ένα bonus EP 4 κομματιών σε μία έτσι διευρυμένη διπλή έκδοση του δίσκου με τίτλο Something Extra. Δύο τραγούδια υπήρχαν στο πρώτο δίσκο, δύο τραγούδια υπήρχαν στο δεύτερο. Ένα από αυτά θα ακούσουμε για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Αυτό είναι το Saturn, και να κλείσουμε κάπως έτσι το πρώτο μέρος του αφιερώματος, το διπλό και ιστορικό Songs in the Key of Life του Stevie Wonder από τον Σεπτέμβριο του 1976. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή, η συνέχεια αύριο. Προς το παρόν, εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με το τραγούδι για τον Σκαρίμπα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Γιώργο Μακρύ. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε ακριβώς αυτή την μορφή και παρουσιάστηκε και διαγωνίστηκε στους πρώτους αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας, οι οποίοι έλαβαν χώρα στις 26 και στις 27 Σεπτεμβρίου το 1981, ακριβώς 45 χρόνια πριν. Οι αγώνες τραγουδιού Κέρκυρας ήταν μια πρωτοβουλία του Μάνου Χατζηδάκη, μια διοργάνωση που είχε ο ίδιος οραματιστεί και έκανε πράξη. Οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας διοργανώθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης και εντάσσονταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτιστικών παρεμβάσεων και πρωτοβολιών του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης επιχείρησε να θέσει τις βάσεις για κάποιους ποιοτικούς θεσμούς που θα έβγαζαν τότε το νέο ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική, όπως και τους δημιουργούς, από το σκοτάδι στο φως. Και εμείς θα ασχοληθούμε για τρεις ολόκληρες εκπομπές, για τρία επεισόδια με τους αγώνες αυτούς της Κέρκυρας, οι οποίοι μπορεί να πραγματοποιήθηκαν για δύο μόλις χρονιές. Ωστόσο, κατάφεραν να αναδείξουν νέους μουσικούς, να ακουστούν πραγματικά πολύ καλά τραγούδια και να πετύχουν τους στόχους που είχε θέσει ο Μάνος Χατζηδάκης. Στην σημερινή πρώτη αφιερωματική εκπομπή για τους πρώτους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας θα ακούσουμε τα μισά από τα κομμάτια που διαγωνίστηκαν το 1981. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταβουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά στο 2313-338-456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930-07-8291. Η ανάδειξη νέων δημιουργών, συνθετών, στιχουργών και ερμηνευτών ήταν το κύριο μέλημα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Οι αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας ανακοινώθηκαν μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο του νησιού. Οι συμμετοχές ήταν περίπου 450 και τα τραγούδια που τελικά ξεχώρισαν και παρουσιάστηκαν ήταν 30, τα οποία ηχογραφήθηκαν ζωντανά και κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο του 1981 σε έναν διπλό δίσκο από τη Μήνος. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθεί σε συνήθειές μας, είχε πει ο Χατζηδάκης, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του και της ιδέας πάνω στην οποία βασίστηκαν οι αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα.

Το 1972 ο Μάνος Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα από την Αμερική, όπου βρίσκονταν και προτείνει στους αρμόδιους παράγοντες της Θεσσαλονίκης να αναθεωρηθεί ο θεσμός του Φεστιβάλ Τραγουδιού και να μπει σε νέα πλαίσια. Η πρότασή του άρεσε, συζητήθηκε, όμως τελικά απορρίφθηκε. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πάρει μέρος στους πρώτους διαγωνισμούς τραγουδιού που έγιναν στην Αθήνα το 1959 και το 1960, πριν το Φεστιβάλ μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη, και ήταν ένας από τους πιο κατάλληλους ανθρώπους για να προτείνει κάποιες διορθωτικές αλλαγές. Είχε κάνει τις απαραίτητες προτάσεις, οι οποίες όμως δεν εισακούστηκαν, και αναφερόμαστε στις αλλαγές που πρότεινε για το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, στο οποίο μάλιστα το 1959 ο Χατζηδάκης είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο με το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Και έτσι ο Μάνος Χατζηδάκης διοργανώνει το 1979 τις μουσικές γιορτές στα Ανόγια στην Κρήτη και διοργανώνει και τον Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο το 1980. Ένα χρόνο αργότερα οραματίζεται τους Αγώνες Τραγουδιού, τους οποίους αρχικά σκέφτεται να διοργανώσει στην Ξάνθη, την πόλη καταγωγής του, κάτι που τελικά δεν έγινε. Και τελικά ο Χατζηδάκης αποφασίζει να πάει την οργάνωση στην Κέρκυρα, τους Αγώνες Τραγουδιού, όπου αυτή η ιδέα αγκαλιάζεται από τους παράγοντες του νησιού. Χατζηδάκης ήταν από το 1975 διευθυντής του ραδιοφωνικού τρίτου προγράμματος, με ένα έργο που ακόμα και στις μέρες μας θεωρείται πρωτοποριακό. Ο Χατζηδάκης έφυγε από το ραδιόφωνο το 1982, έχοντας αφήσει όμως ως παρακαταθήκη τους δύο αυτούς Αγώνες Τραγουδιού.

Η ομάδα που διαλέγει ο Μανώλης Χατζηδάκης για να κάνει μαζί του την πρώτη επιλογή από τα 450 τραγούδια περίπου που έφτασαν ως συμμετοχές για τους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας το 1981 ήταν ο Νίκος Κυπουργός και ο Γιώργος Κουρουπός, που ήταν συνεργάτες του στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι τρεις τους ξεχωρίζουν 30 τραγούδια από όλες αυτές τις συμμετοχές και ο ίδιος ο Χατζηδάκης τηλεφωνεί στη συνέχεια στους καλλιτέχνες, στους συμμετέχοντες, για να τους ανακοινώσει τα αποτελέσματα και ότι προκρίνονται στην επόμενη φάση. Στη βραδιά που διοργανώθηκε στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1981 στην Κέρκυρα, υπήρχε κριτική επιτροπή και μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν η Ελένη Βλάχου, η Νίκη Γουλανδρή, ο Νίκος Γκάτσος, ο Άλκης Νέστορος, ο Γιώργος Κρουπός, ο Διονύσης Αβόπουλος και ο Δήμαρχος της Κέρκυρας. Παρουσιαστής των αγώνων ήταν ο στιχουργός Άρης Δαβαράκης. Εμείς ακούσαμε την αγαπητικιά μου σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Χάρη Καβαλιεράτο, ο οποίος λίγο αργότερα, λίγο μετά τους αγώνες, δημιουργεί «Τους χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Θα ακούσουμε τώρα την Νυχτοδία σε μουσική του Μιχάλη Τερζή, στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, τραγούδι το οποίο ερμηνεύει η Κρίστη Στασινοπούλου.

Ακούμε τις συμμετοχές οι οποίες προκρίθηκαν στους πρώτους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού που διοργανώθηκαν στην Κέρκυρα από τον Μάνο Χατζηδάκη και πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες αυτοί στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 1981 στο Δημοτικό Θέατρο του νησιού. Ο Χατζηδάκης είχε ενεργή εμπλοκή σε κάθε μικρή ή μεγάλη λεπτομέρεια της διοργάνωσης. Υπήρχε ορχήστρα την οποία διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης, αν και κυριαρχεί εντύπωση ότι στους αγώνες έλαβαν μέρος μόνο πρωτοεμφανιζόμενοι. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα. Μεταξύ των συμμετοχών ξεχωρίζουν ονόματα καλλιτεχνών όπως αυτό του Ηλία Λιούγκου, τον οποίο ακούσαμε μόλις στο Επέστρεφε, στη μελοποίηση δηλαδή του καβαφικού ποίηματος από τον Ανδρέα Αδαμόπουλο. Θα ακούσουμε τώρα τον πρωτοεμφανιζόμενο Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος κερδίζει το τρίτο βραβείο στους αγώνες με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Από την αρχή». Και ο Σταύρος Παπασταύρου έχει πει ότι η όποια επιφυλακτικότητά του που είχε να κάνει με τα πάσης φύσεως, φεστιβάλ και διαγωνισμούς διαλύθηκε από την πιθανότητα να κριθούν τα τραγούδια του από τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, και αυτό ήταν και το μοναδικό κριτήριο για τη συμμετοχή του στους αγώνες.

Κάποιοι τραγουδοποιοί είχαν μαζί την κιθάρα τους και συνόδευαν τις συνθέσεις τους στη βραδιά της παρουσίασης των τελικών 30 τραγουδιών στους Αγώνες Κέρκυρας. Όλους τους ερμηνευτές όμως και τις ερμηνεύτριες συνόδευε ορχήστρα, όπως αναφέραμε και πριν, η οποία υπήρχε στην σκηνή της διοργάνωσης. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε τότε να προτείνει ένα νέο φεστιβάλ που θα το προσδιορίζε με τη λέξη Αγώνες. Υπήρχαν κατά βάση νέοι δημιουργοί που παρουσίαζαν την δουλειά τους. Στους πρώτους όμως Αγώνες Κέρκυρας συμμετείχαν και ήδη καταξιωμένες ερμηνεύτριες όπως η Τάνια Τσανακλίδου, την οποία θα ακούσουμε στο «Για να σ' ακουμπάω στον ώμο».

Στο σπίτι αυτό σαπίζει η ζωή, μαζί με τα σκουπίδια στο μπαλκόνι. Στη σκάλα η καθαρίστρια κρυώνει και μόνο οι δυο μας έχουμε μείνει ζωντανοί. Στο ασανσέρ κολλάνε σηματάκια

0: αγκομαχούσα μαζί σου έναν καιρό.
1: Η Κέρκυρα μας σύστησε μέσα από τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού τον Βασίλη Νικολαίδη, τον Ηρακλή Πασχαλίδη, τον Χάρη Καβαλιεράτο, τον Γιώργο Φιλιππάκη, οι οποίοι αμέσως μετά δημιούργησαν τους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Εμείς ακούσαμε μόλις το «Δωμάτιο χρωματιστό» από τον Βασίλη Νικολαίδη, ο οποίος ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τραγουδοποιών που εμφανίστηκαν στους αγώνες. Το παίξιμο και τα τραγούδια του θυμίζουν και θύμιζαν Γάλλους τροβαδούρους. Θύμιζαν κάτι από Ζορζ Μπρασέν. Ο Νικολαίδης έχει ενδιαφέροντα κοινωνικοπολιτικό στίχο, καλές μελοποιήσεις και κιθαριστικά παίξηματα. Και μάλιστα έχει δηλώσει πως ο Χατζηδάκης έκανε τους αγώνες καταρχήν για να ικανοποιήσει τη δική του περιέργεια, να ανακαλύψει τι υπάρχει στις παρυφές της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και παράλληλα να δώσει και ένα βήμα στους νέους δημιουργούς που δεν έβρισκαν τον τρόπο να δημοσιοποιήσουν τα τραγούδια. Τους. Εμείς ακούσαμε το «Δωμάτιο χρωματιστό», όπως είπαμε, από τον Βασίλη Νικολαίδη. Θα τον ακούσουμε και στην οδό Σαντα Ρόζα, η οποία κερδίζει το δεύτερο βραβείο στους αγώνες, κάτι το οποίο ανοίγει και τον δρόμο για τον Νικολαίδη για την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού δίσκου λίγο αργότερα με τον ίδιο τίτλο «Οδός Σαντα Ρόζα».
0: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στρίμωχνω μες στο κακούργο δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος δαπεινικολόγος, καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη, η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά.

Στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθεί που θα πονεμηθεί.

Ακούσαμε την πολύ όμορφη οδό Σαντά Ρόζα από τον Βασίλη Νικολαίδη, τον οποίον μας οστίστησαν οι πρώτοι αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας ακριβώς 45 χρόνια πριν. Η οδός Σαντά Ρόζα, όπως αναφέραμε και λίγο πριν, κερδίζει το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισμό. Το πρώτο βραβείο πηγαίνει στην Ιδύλη Τσαλίκη για το τραγούδι που έχει τον τίτλο Δικαίωση, όπου η Ιδύλη Τσαλίκη μελοποιεί και ερμηνεύει στίχους του Κώστα Καριωτάκη. Λίγο μετά το πρώτο της βραβείο στους αγώνες Κέρκυρας με την Δικαίωση, την οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα, η Ιδύλη Τσαλίκη κυκλοφορεί τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, την Αυταπάτη, με τζάζ επιρροές και φανκ στοιχεία, με ύφος λίγο διαφορετικό από αυτό με το οποίο παρουσιάστηκε στην Κέρκυρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Οι αγώνες της Κέρκυρας δεν ήταν ακόμα ένα φεστιβάλ τραγουδιού, δεν ήταν ένας διαγωνισμός που εξασφάλιζε στους νικητές συμβόλαια με δισκογραφικές εταιρείες. Η διοργάνωση των αγώνων ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτούσε να ξεπεραστούν πολλές οργανωτικές δυσκολίες από την διαδικασία πρόκρισης των τραγουδιών ανάμεσα στις δεκάδες κασέτες που κατέφταναν στο τρίτο πρόγραμμα που βρίσκονταν ο Μάνος Χατζηδάκης μέχρι τις πρόβες της ορχήστρας και τον συντονισμό των διαγωνιζομένων που θα συγκεντρώνονταν για ένα τρίμερο στην Κέρκυρα. Ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζονταν ένα σοβαρό και μεγάλο κίνητρο ώστε να αξίζει να πραγματοποιηθεί. Η παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ένα κίνητρο από μόνο του για τους διαγωνιζόμενους. Ακούσαμε τον Βασίλη Λέκα στην Μικρή Πράσινη Θάλασσα, όπου ο Ανδρέας Αδαμόπουλος μελοποιεί στίχους στο Οδυσσέα Ελίτη. Θα ακούσουμε τώρα τον Χρήστο Στέργιογλου στο τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Ηρακλή Πασχαλίδη.
1: Ταφ καιρό και αλφα

Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δηλώσει «Είμαι περήφανος που οραματίστηκα και πραγματοποίησα τους αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα και για το αποτέλεσμα να ξεχωρίσουν τα 30 αυτά τραγούδια και για τους δύο αυτούς δίσκους που τα περιέχουν. Ελπίζω και εύχομαι να συγκεντρωθούν από εδώ και πέρα και να συγκεντρώνονται μόνο αληθινά και αυστηρά επιλεγμένα τραγούδια καινούριων ανθρώπων, νέων στο περιεχόμενο και στους οραματισμούς που να εκπροσωπούν πραγματικά την σύγχρονη ευαισθησία μας και όχι μια αυθαίρετη εγωπαθή ελληνικότητά μας». Ένα από τα 30 τραγούδια που προκρίθηκαν στους πρώτους αγώνες Κέρκυρας είναι το «Και θα χαθώ». Σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου ερμηνεύει η Ισιδώρα Σιδέρη.

μάτια. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρχε ως θεσμός μόνο το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού που διεξάγονταν κάθε Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη και το οποίο τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80 είχε χάσει την λάμψη που είχε παλιότερα από το ξεκίνημά του ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 και αυτό ήταν κάτι που έβλεπε ο Μάνος Χατζηδάκης και έχοντας αντιληφθεί ότι το καλλιτεχνικό δυναμικό ασφικτιούσε και δεν είχε τις ευκαιρίες να παρουσιάσει κάπου τη δουλειά του, αποφασίζει το τόλμημα και το τόλμημα ήταν οι αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας. Κάθε συμμετέχοντας έστελνε δύο τραγούδια στους αγώνες, οπότε πολλοί μπορεί να προκρίθηκαν και με τα δύο τους τραγούδια που έστειλαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Εμείς ακούσαμε τον χορό Συρτό από τον Νικόλα Μητσοβαλέα, θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Ηλία Λιούγκο στο «Τάχα μάνα μου θα ζήσω».

Ακούσαμε τα μισά από τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν στους πρώτες αγώνες νέου ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας ακριβώς 45 χρόνια πριν, στο τέλος Σεπτεμβρίου του 1981. Θα ακολουθήσει και δεύτερη εκπομπή με τα υπόλοιπα τραγούδια. Τις μέρες που πραγματοποιούνταν οι αγώνες, διοργανώνονταν στην πόλη, στην Κέρκυρα, ανοιχτές συζητήσεις για το ελληνικό τραγούδι με την συμμετοχή των μελών της Κριτικής Επιτροπής και διάφορα αυτοσχέδια δρόμενα. Το βράδυ που πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι αγώνες της Κέρκυρας, το διάλειμμα μάλλον από αυτή τη βραδιά, η χοροδία του τρίτου προγράμματος ερμήνευσε αποσπάσματα από το Άξιον Εστί του Θοδωράκη και του Ελίτη, και ο Μανώλης Ρασούλης με τη Βάσο Αλαγιάννη ερμήνευσαν το «Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ» με τον Γιώργο Γαβαλά στην κιθάρα. Και με την ερμηνεία αυτή θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ο Βρετανός συνθέτης Eric Coates εμπνεύστηκε τη σύνθεση του έργου By the Sleepy Lagoon του κομματιού που μόλις ακούσαμε το 1930, ενώ έβλεπε μία παραλία στο West Sussex. Ο γιος του θυμάται πως ήταν εμπνευσμένο με ένα πολύ περίεργο τρόπο και όχι από αυτό που θα περίμενε κανείς. Ήταν εμπνευσμένο από τη θέα ενός ζεστού, ήρεμου καλοκαιρινού απογεύματος, κοιτάζοντας κατά μήκος της λιμνοθάλασσας από την ανατολική παραλία του Σέλσεϊ προς τον Πόνο Ρέτζης. Δεν την έγραψε εκεί, την κατέγραψε όπως συνήθιζε με εξαιρετική ταχύτητα και στη συνέχεια απλώς την πήρε μαζί του στο Λονδίνο, που την έγραψε και την ενορχίστρωσε. Σήμερα την ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Τσάρλς Μακέρας. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤ3, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Πίσω όμως από τα μικρόφωνα και τη μουσική υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος στην κονσόλα που φροντίζει τα πάντα να ακούγονται όπως πρέπει. Σήμερα είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε το πρόγραμμά μας μέσω AirTeco και να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερα νέα και πληροφορίες. Το Βάλς Κονσέρτου νούμερο 2 σε Φα Μίζωνα του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ γράφτηκε το 1894 και αποτελεί το δεύτερο από τα δύο Βάλς Κονσέρτου του συνθέτη. Ο Γκλαζούνοφ, μαθητής του Ρίμσκι Κόρσακοφ και κληρονόμος της παράδοσης της ομάδας των 5, συνδύασε εδώ ευρωπαϊκή χορευτική χάρη με ρωσική λυρικότητα. Σήμερα θα ακούσουμε το Βάλς Κονσέρτου νούμερο 2 από την Κρατική Ακαδημαϊκή Συμφωνική Ορχήστρα και μαέστρο το Γευγένης Βετλάνοφ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο, παρότι λάτρευε το Σέξπιρ, στην ουβερτούρα του «Πολύ κακό για το τίποτα», εμπνευσμένη από το ομώνυμο έργο του Βρετανού δραματουργού, δεν προσπαθεί να κάνει μια βαριά ελισαβετιανή μουσική. Αντίθετα, αποδίδει τη σκανδαλιά, τα πειράγματα και τα ερωτικά παιχνίδια του έργου με ανάλαφρη, ζωηρή και σχεδόν κινηματογραφική γραφή. Η μουσική μοιάζει να παρακολουθεί τους ήρωες καθώς φλερτάρουν, παρεξηγούνται και ξαναερωτεύονται. Ας ακούσουμε την ουβερτούρα «Πολύ κακό για το τίποτα» από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας και μαέστρο τον Άντριου Πένι.

Το έργο «Η Βηρία» του Ισάκ Αλμπένιθ γράφτηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του συνθέτη, μεταξύ του 1905 και 8, όταν ο ίδιος ζούσε κυρίως στη Γαλλία και είχε ήδη έρθει σε στενή επαφή με το γαλλικό μουσικό κόσμο. Πρόκειται για 12 κομμάτια για σόλο πιάνο, μέσα στο οποίο ο Αλμπένιθ συνδυάζει ισπανικούς χορευτικούς ρυθμούς, φλαμέγκο και λαϊκά ιδιώματα με την αρμονική και χρωματική γλώσσα του γαλλικού ιμπρεσιονισμού, ιδιαίτερα του Ντεμπισί. Τα κομμάτια δεν αποτελούν απλώς μουσικές κάρτ ποστάλης ισπανικών πόλεων. Ο συνθέτης δημιουργεί μια ολόκληρη ηχητική εικόνα της Ισπανίας. Σήμερα θα ακούσουμε από το τρίτο βιβλίο το δεύτερο μέρος, «El Corpus en Sevilla». Την ενορχίστρωση του έργου έχει κάνει ο Ενρίκε Άρμπος.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο Agnus Dei του Samuel Barber γράφτηκε το 1967 και αποτελεί την ιδιαίτερη χοροδιακή μεταγραφή του περίφημου Adagio για έγχορδα, το οποίο ο συνθέτης είχε γράψει το 1936. Ο Barber κράτησε σχεδόν ανέπαφη τη βασική μουσική, αλλά αντικατέστησε τα έγχορδα με μεικτή χοροδία και έβαλε πάνω στη μελωδία το λατινικό κείμενο του Agnus Dei, δηλαδή την προσευχή αμνός του Θεού από τη λειτουργία της Καθολικής Εκκλησίας, με προαιρετική συνοδεία πιάνου ή εκκλησιαστικού οργάνου. Σήμερα θα ακούσουμε το Agnus Dei από το φωνητικό ensemble Voices 8.

Η άρια «Mon cœur s'ouvre à ta voix» είναι μία από τις πιο γνωστές και όμορφες άριες από την όπερα «Σαμσόν και Δαλιδά» του Καμίγ Σενσάνς. Στην άρια αυτή η Δαλιδά εκφράζει με έντονα αισθησιακό τρόπο την αγάπη και την επιθυμία της για τον Σαμσόν, προσπαθώντας παράλληλα να τον πείσει να της αποκαλύψει το μυστικό της δύναμής του. Η μελωδία είναι ιδιαίτερα λυρική και εκφραστική, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα τρυφερότητας, πάθους και συναισθηματικής έντασης. Ας την απολαύσουμε σήμερα από τη Μεσόφωνο, Έλενα Ομπρατσόβα.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Johan Svendsen και θα ακούσουμε το καρναβάλι των Νορβηγών καλλιτεχνών από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και μαέστρο τον Bjarte Engeset. Και με το Svendsen, όπως είπαμε, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Ηλία Σταμπουλή στην επιμέλεια του ήχου. Καλή σας νύχτα.

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: Kidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow. Only one.
2: Planet B.
8: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, την καλησπέρα μας και από εδώ, από τη ζώνη της διεθνούς ειδησιογραφίας με την ιδιαίτερη ματιά μας κάθε μέρα, συνοδεύοντας τις ειδήσεις με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, τον 1.58.

Χθες δώσαμε μεγάλη έκταση, θεωρήσαμε ότι ήταν πρώτη είδηση, αυτή η είδηση που συγκλώνησε, την 87χρονη που έβγαλαν σηκωτή από το σπίτι της κάνοντάς της έξωση, γιατί τα φαντ ήθελαν να αυξήσουν το ενίκιο της από τα 500 στα 2.650 ευρώ περίπου. Μια μικρή αυξησούλα δηλαδή. Αυτά στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Σήμερα όμως είναι μια άλλη μέρα. Και μιλάμε για τον θρίαμβο της λαϊκής κινητοποίησης. Πώς αλλιώς να το προσδιορίσουμε. Πάρθηκε πίσω η απόφαση. Βγήκε νόμος. Απαγορεύονται οι εξώσεις με ψιλοπίδημα. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της. Κάτω από τις επιφημίες και τα χειροκροτήματα χιλιάδων διαδηλωτών που βρέθηκαν έξω από το σπίτι της. Θα σας πούμε πολύ περισσότερα σε λίγο, φίλες και φίλοι, για αυτή την υπόθεση. Έχουμε και άλλα νέα. Ένα διαστημόπλοιο, χωρίς επιβάτες ευτυχώς, κατέπεσε. Ήταν το Elon Musk, τη SpaceX. Αυτή είναι ακόμη μια είδηση. Θα σας μεταδώσουμε με λεπτομέρειες. Υπάρχουν βεβαίως και βίντεο συγκλονιστικά, πολύ ωραία, που δείχνουν την πτώση. Ωραία βίντεο από την άποψη της εικαστικής απεικόνησης, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε νέρονες εδώ. Ούτε μας αρέσουν οι καταστροφές. Κάθε άλλο. Αλλά πρέπει να σας πούμε, ξεκινώντας την περιπλάνησή μας στον κόσμο, επειδή και η εκπομπή μας έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τον πλανήτη μας και την δυνατότητα που έχουμε ακόμη ως ανθρωπότητα να υπερασπιστούμε τις συνθήκες διαβίωσής μας και την ίδια μας την επιβίωση στο τέλος πάνω στον πλανήτη, να ξεκινήσουμε με μια είδηση και σε λίγο θα πάμε και στα υπόλοιπα. Να σας πούμε ότι θυμάστε τη φωτιά, μάλλον τη μεγάλη, στη Ζηρόντιδε της Γαλλίας που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι. Έχει κανένα 2 μήνες. Ξέρετε πότε κατασβέστηκε? Χθες. Κατασβέστηκε μετά από 2 μήνες η μεγάλη φωτιά στη Ζηρόντιδε της Γαλλίας. Επειδή τα μέσα ενημέρωση έχουν στρέψει αλλού την προσοχή τους και δεν δίνουν έκταση σε ένα θέμα το οποίο σοβεί, είναι σε εξέλιξη για πολύ καιρό και θεωρούν ότι η είδηση είναι παλιωμένη. Καθόλου παλιωμένη. Θα έπρεπε να είναι η πρώτη είδηση τουλάχιστον σε εκείνα τα μέσα ενημέρωση που σέβονται τον εαυτό τους, ειδικά στη Γαλλία. Μία φωτιά που δεν σταματάει. Κατέκαψε τα πάντα. Και χθες έσβησε, λέει, μετά από 2 μήνες. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κλιματική κρίση που την είδατε. Όπως λέει και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε το πρώτο σήμερα στην εκπομπή μας μιλά για τον πλανήτη Α και την ανάγκη υπεράσπισής του. Και εκεί, στους στίχους αυτούς, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον, πλανήτης Β. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια. Γεια χαρά.

Όταν η κοινωνία, όταν ο λαός, όταν οι πολίτες, πείτε το όπως θέλετε, θέλει ή θέλουν, τότε η εξουσία αναγκάζεται να πάρει αποφάσεις. Όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη οργή στη βάση της κοινωνίας, στην οποία καμιά φορά φουγκράζεται, ξέρετε, η εξουσία. Δεν είναι εντελώς ανέστητη, γιατί κινδυνεύει αν δεν τους ακούσει. Και μιλάμε για τη Μαρή Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ισπανία του σήμερα. Όχι το 1936, την Μαρή Κάρμεν, την οποία γυναίκα, 87 ετών, οι αρχές αποφάσισαν κάποια στιγμή να τη βάλουν πάνω σε ένα καροτσάκι και να την απομακρύνουν από το σπίτι της, λες και ήταν σκουπίδι. Γιατί, λέει? Γιατί κάτι εταιρείες επενδύσεων αποφάσισαν να αγοράσουν αυτό το σπίτι και να ανεβάσουν το ενίκιο από τα 500 στα 2.650 ευρώ, αν το διανοήσετε. Δώσαμε έκταση στην είδηση αυτή, ως πρώτη είδηση στη χθεσινή μας εκπομπή. Σήμερα έχουμε εξελίξεις, γιατί ο κόσμος που κατέβηκε στο δρόμο απειλούσε να μην ξαναφύγει ποτέ από αυτούς και να γενικεύσει την αντίστασή του απέναντι σε αυτή την πολιτική στο στεγαστικό στην Ισπανία. Ποιες είναι λοιπόν οι σημερινές εξελίξεις? Αναστολή εξώσεων μέχρι το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει, λέει, τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία, η επίσημη επιχειρηματολογία. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε αυτή την απόφαση κατέληξε για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα σε όλη την Ισπανική επικράτεια και δεν φεύγουν οι διαδηλωτές από τους δρόμους παρά μόνο με το ζόρι και τη βοήθεια της αστυνομίας. Εδώ οφείλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο, βεβαίως επιπλέον, για αυτές τις περίφημες υπηρεσίες, όποιες και αν είναι αυτές, από όπου και αν προέρχονται, αστυνομικές υπηρεσίες, πυροσβεστικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες όπως τις ονομάζουν, τα μέλη των οποίων υπηρεσιών, όταν παίρνουν μια εντολή «πάτε και κενώστε ένα σπίτι», πάνε. Δεν φέρνουν αντιρρήσεις, εκτελούν εντολές. Εμείς εντολές εκτελούμε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, κυρίως από αστυνομικό όργανο βεβαίως. Από δικαστικούς επιμελητές και πάει λέγοντας, που πάνε χτυπάνε την πόρτα και λένε «πρέπει να εγκαταλείψετε το σπίτι σας μέχρι αύριο». Γιατί αύριο θα έρθουν τα συνεργεία να σας πάρουν τα έπιπλα, να σφραγίσουν την πόρτα. Μα πού θα πάω? Πάτε όπου θέλετε. Δεν μας απασχολεί. Γιατί αυτή είναι η εντολή που έχουμε. Εκτελούμε εντολές. Τι άχαρη τουλάχιστον δουλειά είναι αυτή, φίλες και φίλοι, όπου κάποιος εκεί που κάθεται στο γραφείο του δέχεται ένα τηλεφώνημα και του λένε να πας να εκτελέσεις την εντολή της έξωσης. Και ο υπάλληλος, βαριεστημένα ή μη, αδιάφορα μάλλον, λέει «μάλιστα κύριε προϊστάμενε, πάμε να βγάλουμε τη γυναίκα από το σπίτι της». Τι άχαρη δουλειά, τι δύσκολη θέση, αλήθεια, αυτών των, να τους πούμε, εργαζόμενους, οι οποίοι πάνε και εκτελούν τις εντολές αυτές. Και τι άχαρη δουλειά αυτή του αστυνομικού, είναι η αλήθεια, και στην Ισπανία, αλλά και παντού στον κόσμο. Όταν του λένε, θα μπορούσαν να είναι η μητέρα τους. Πάνε, βγάλε τη μητέρα σου 87 ετών από το σπίτι της και βάρα τους διαδηλωτές που είναι από κάτω, αν επιχειρήσουν να αντισταθούν, που τους συμπαραστέκονται. Και αυτός τους βαράει, τους διαδηλωτές, ο αστυνομικός. Γιατί? Γιατί εκτελεί εντολές. Τι θα έχουμε? Χάος στην κοινωνία. Αναστολή εξώσεων λοιπόν μέχρι το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίωσης, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Δεν τελείωσαν τα πράγματα εδώ. Θα πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο η απόφαση αυτή και εκεί δεν έχει την πλειοψηφία ο Σάντσεθ. Πάντως τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν μέσω του X από την Υπουργό Υγείας, την Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού και θα πρέπει να ψηφιστούν στο κοινοβούλιο.
που η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Η Υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την επαγόρευση για τα κεφάλαια γήπες, έτσι τα ονομάζουν, δηλαδή τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν κατοικίες, funds. Οι Ισπανοί διαδηλωτές επιρρύπτουν σε αυτά τα επενδυτικά ταμεία και τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης την εκτείναξη των τιμών της στέγης και τη μείωση της προσφοράς. Και κυρίως είναι η αλήθεια για τους ανοιχτόμυαλους, τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, τις οποίες λιμένονται και πάλι συγκεκριμένα γραφεία επενδυτικά και εταιρείες real estate. Δεν λέμε τώρα για κάποιον ηλικιωμένο παράδειγμα που έχει μία γκαρσονιέρα και την νοικιάζει ένα και μοναδικό ακίνητο στην πλατφόρμα, για παράδειγμα Airbnb, στην Booking.com ή οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε για αυτούς που έχουν κανά δεκαριά, 20-30 καταλήματα και απλώς τα διαχειρίζονται και κονομάνε, χωρίς να βάζουν προσωπικό κόπο εκεί δηλαδή, και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Όχι από την ενίσχυση του εισοδήματος των απλών πολιτών που διαθέτουν ένα μικρό διαμερισματάκι και τον νοικιάζουν σε τουρίστες.

Αυτή είναι η εξέλιξη λοιπόν, μια νίκη για τους διαδηλωτές και κυρίως το κίνημα των ενοικιαστών ενοικιαστριών. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών, που έχει έντονη δραστηριότητα και πετυχημένες πολλές φορές παρεμβάσεις υπέρ των ενοικιαστών και των δικαιωμάτων τους. Αναζητήστε τους. Σε σχέση με αυτό που έγινε σήμερα στην Ισπανία, το οποίο ονομάζεται διάταγμα Μαρί Κάρμεν, για ευνόητους λόγους, να σας πούμε ότι το πακέτο αυτό των μέτρων περιλαμβάνεται σε αυτό το διάταγμα από το όνομα της 87χρονης που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Η έξωση αυτή προκάλεσε κατακραυγή, μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Επανέφερε στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση με τις βουλευτικές εκλογές του 2027 να πλησιάζουν.

0: Από το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν καταλάβει μέρος της Puerta del Sol, της μεγάλης πλατείας στην καρδιά της Μαδρίτης, για να καταγγείλουν την κερδοσκοπία στη στέγη και να πετύσουν έναν νόμο που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Ήδη ακούμε αποσπάσματα ηχητικά από αυτές τις μεγάλες διαδηλώσεις. Επίσης, το μεγάλο συνδικάτο των ενοικιαστών είχε συνοψίσει τα αιτήματα των διαδηλωτών, ζητώντας την εφαρμογή συμβολέων αορίστου χρόνου. Σήμερα, από την Puerta del Sol, εκπρόσωπος του συνδικάτου δήλωσε: «Γιορτάζουμε τη νίκη αυτή της λαϊκής εξουσίας».
1: Mari Carmen va a poder volver a su casa. Después de algo que no tenía que haber pasado y donde fuimos cientos de personas las que defendimos ya no solo su derecho a la vivienda, sino el derecho a la vivienda en nombre de todos, porque todos somos Mari Carmen también, y lo que recibimos fue palos, fueron pisotones, fueron dedos en los ojos y agarres en los cuellos. Esas imágenes nunca las teníamos que haber visto, pero esas imágenes encendieron una chispa que ya no va a parar y cuya primera victoria es que sí, que Mari Carmen va a poder volver a casa, eso sí, si ella quiere, porque basta ya de que la última palabra siempre la tengan ellos, por una vez la última palabra la va a tener Mari Carmen y cuando sepa todas las...
0: Αυτά με τη Mari Carmen, το σύμβολο, αν θέλετε, αυτής της αντίστασης απέναντι σε αυτή τη κλίκα του real estate, των μεγάλων επενδυτών, των αόρατων ανθρώπων που κινούν τα νήματα και αρπάζουν μέσα από τα χέρια τους τα σπίτια των ανθρώπων και στην Ισπανία και παντού στον κόσμο.
2: Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
3: Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, et c'est désormais New York qui s'est déclenché. Plusieurs dizaines de milliers.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αλλοπρόσαλλοι καιροί.

Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους καιρούς εκτός από ολοπρόσαλους, όταν μια φωτιά ξεκινάει το καλοκαίρι και σβήνει περίπου τον Οκτώβριο? Αυτό συνέβη στη Γαλλία, φίλες και φίλοι. Σας το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Οι αρχές, για την ακρίβεια, της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 2 μήνες μετά την έναρξή της κατασβέστηκε η φωτιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Η δασική φωτιά στο Σομός, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, έχει πλέον σβήσει, ανέφερε η νομαρχία σε μια ανακοίνωσή της, και εμείς ησυχάσαμε. Το ερώτημά μας είναι, είστε σίγουροι, μήπως καίει ακόμη κάπου? Πάντως αυτή η πύρινη καταιγίδα ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σομός, στον ορεινό όγκο της La de Gascon, και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Cap Ferret μέχρι και τα περίχωρα του Μπορντό. Περίπου 224.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σε μια τεράστια επιχείρηση που οργάνωσαν οι αρχές, μέχρι που η φωτιά σταμάτησε και κρίθηκε ότι είχε περιοριστεί απλώς, δεν είχε σβήσει. Την 1η Αυγούστου το ανακοίνωσαν αυτό. Μικροεστίες της ωστόσο συνέχισαν να σιγοκαίνε επί πολλές εβδομάδες, μέχρι σήμερα. Συνολικά 3.300 πυροσβέστες από όλη τη Γαλλία ένωσαν τις δυνάμεις τους με στρατιώτες, δασοφύλακες, αγρότες, εθελοντές στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσβεσης της σύγχρονης ιστορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, όπως σημείωσε η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφή Μπροκάς. Η πυρκαγιά στο Σομός ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μετά από εκείνη του 1949. Επίσης στη Land de Gascon, που έκαψε τότε περίπου 500.000 στρέμματα.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

την τελευταία της ημέρα ως κρατούμενη. Περνά σήμερα Τρίτη η Κρίστα Πάικ, αφού είδε το αίτημά της για χάρη να απορρίπτεται από τον κυβερνήτη του Τενεσί. Και αύριο Τετάρτη θα γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια.

Η Πάικ, η οποία σήμερα είναι 50 ετών, ήταν 18 το 1995, όταν μαζί με τον τότε 17χρονο σύντροφό της σκότωσαν τη 19χρονη Colin Slemmer, μία από τις συμμαθήτριές τους στο Knoxville Job Corps. Πρέπει να πούμε ότι η υπόθεση αυτή του 1995, επαναλαμβάνουμε, είχε προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα βεβαίως εξαιτίας της αγριότητας του εγκλήματος και της ηλικίας των εμπλεκομένων. Μιλάμε τώρα για παιδιά 17-18 χρονών, 19 το θύμα. Η Πάικ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού την επόμενη χρονιά και καταδικάστηκε σε θάνατο. Γεγονός που την έκανε την νεότερη γυναίκα που είχε οδηγηθεί στη λίστα των μελοθανάτων στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί ακόμη ισχύει η θανατική ποινή. Και το ερώτημα βεβαίως είναι, το κράτος, η ευνομούμενη πολιτεία, αυτή που οφείλει να σέβεται την ανθρώπινη ζωή, πώς μπορεί να βάλει τη σφραγίδα της σε μία απόφαση για θανάτωση ανθρώπου στον κόσμο μας? Είναι χωρίς αποτέλεσμα η πίεση χιλιάδων στην κυριολεξία οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κόσμου μας, η προσπάθεια να αποτρέψουν οριστικά και αμετάκλητα τη θανάτωση ανθρώπων. Μετά την καταδίκη της Πάικ ήρθαν στο φως στοιχεία για το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί στην παιδική της ηλικία, καθώς και για σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε. Και καταλαβαίνετε, και καταλαβαίνουμε όλοι, στο βαθμό που μπορούμε βεβαίως, στο πεδίο της νομικής επιστήμης τι σημαίνει αυτό. Να έχει ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης, ελαφρυντικά δηλαδή, αλλά και ζητήματα ψυχικής υγείας που έχουν διαπιστωθεί σύμφωνα με εξετάσεις των επιστημόνων και όχι απλώς με ισχυρισμό του ίδιου του κατηγορούμενου, για παράδειγμα,

Τι ανέφερε σε δήλωσή του. Μετά από προσεκτική εξέταση του αιτήματος χάρη της Κρίστα Γκέιλ Πάικ και έπειτα από ενδελεχή επανεξέταση της υπόθεσης, επικυρώνω την ποινή που επέβαλε η πολιτεία του Τενεσί και δεν σκοπεύω να παρέμβω. Εννοεί την ποινή της εκτέλεσής της. Σε απάντηση στην απόφαση του κυβερνήτη, οι δικηγόροι της Πάικ δήλωσαν ότι είναι βαθιά λυπημένοι και συντετριμένοι και υποστήριξαν ότι με την απόφαση της η πολιτεία αγνοεί δεκαετίες ερευνών σχετικά με το επίπεδο ευθύνης που θα πρέπει να αποδίδεται σε έναν 18χρονο για τις εγκληματικές πράξεις του, ιδιαίτερα όταν το άτομο έχει υποστεί σοβαρά τραύματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας, η Κρίστα εγκαταλείφθηκε από ανθρώπους και θεσμούς που θα έπρεπε να της είχαν προσφέρει φροντίδα και ουσιαστική παρέμβαση, ανέφεραν οι δικηγόροι της. Και λένε επίσης ότι το 18χρονο κορίτσι τότε, όταν τέλεσε το έγκλημα, που υπέφερε από σοβαρή ψυχική ασθένεια και σχεδόν εξουθενωτικό τραύμα, δεν υπάρχει πλέον. Λέει, η Κρίστα είναι σήμερα μία 50χρονη γυναίκα που έχει μετανιώσει, κατανοεί τις πράξεις της, λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία για την ψυχική της ασθένεια και στηρίζει και καθοδηγεί άλλες έγκλειστες γυναίκες. Οι δικηγόροι της ΠΑΕΚ έχουν ζητήσει επίσης από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να αναστείλει την εκτέλεση. Ο ομοσπονδιακός συνήγορος υπεράσπισης Στίβεν Φέρελ δήλωσε ότι η ΠΑΕΚ είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από την ηλικία του νηπίου και ότι είχε πέσει θύμα βιασμού σε ηλικίες 11 και 17 ετών. Όπως ανέφερε η δικηγόρη της ΠΑΕΚ, κατά τη φάση της δίκης που αφορούσε την επιβολή της ποινής, δεν παρουσίασαν στους ενόρκους σημαντικές πληροφορίες για το παρελθόν της, ούτε υποστήριξαν ότι η ηλικία της θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Όπως είπαμε, η 18χρονη τότε που καταδικάστηκε σε θάνατο, σήμερα είναι 50 χρονών, η ΠΑΕΚ, η οποία ουδέποτε αρνήθηκε τον όλο της στη δολοφονία της Σλέμπερ, της 19χρονης συμμαθήτριάς της, διαγνώστηκε αργότερα με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τι έχει δηλώσει η ίδια? Με αρρωσταίνει και μόνο η σκέψη ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα. Το παραδέχεται, το έχει μετανιώσει, πέρασαν τόσα χρόνια, είναι στη φυλακή, στο κελί των μελοθανάτων, και αυτό είναι χειρότερο βασανιστήριο, να περιμένεις ανά πάσα στιγμή να σε εκτελέσουν. Ήμουν ένα ψυχικά άρρωστο παιδί 18 ετών, λέει. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω ακόμη και το μέγεθος αυτό που είχα κάνει. Και ακόμη περισσότερο να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή ενός παιδιού, μιας αδελφής, μιας φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει σήμερα και μόνο η σκέψη ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα. Ανέφερε η ΠΑΕΚ σε δήλωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση της για χάρη. Και η χάρη αυτή απορρίφθηκε. Και αύριο θα εκτελεστεί.

Σύμφωνα με το Death Penalty Information Center, η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στο Τένεσί ήταν το 1820. Την εποχή της άγριας δύσης, τα λέγαμε. Η Μάρτιν Ιβ, η οποία είχε κατηγορηθεί ως συνεργός ασπρόνο, εκτελέστηκε μάλιστα διαπαχωνισμού. Πιο πρόσφατα, το 2023, το Μιζούρι εκτέλεσε την Άμπερ Μακλάφλιν, μία τρανς γυναίκα για μια δολοφονία που είχε διαπράξει το 2003. Η εκτέλεση θεωρείται ότι ήταν η πρώτη γνωστή εκτέλεση τρανς γυναίκας στις ΗΠΑ. Το 2021, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτέλεσε τη Λίζα Μοντγκόμερι, στην πρώτη εκτέλεση γυναίκας κρατούμενης από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έπειτα από σχεδόν 7 δεκαετίες. Επίσης, η Τζόρτζια εκτέλεσε επίσης μια γυναίκα το 2015. Και είναι λυπηρό πραγματικά που το κράτος, ακόμα και από την χριστιανική άποψη, το κράτος της Δύσης, του δυτικού μας πολιτισμού, βάζει τη σφραγίδα ακόμη σε τέτοιου είδους πράξεις, αποδεικνύοντας βεβαίως το σοφρονιστικό σύστημα δεν είναι για να σοφρονίζει στην περίπτωση αυτή, αλλά για να εκδικείται.

0: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты.
1: Κομήτες και εξωπλανήτες.
2: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Για να αλλάξουμε σελίδα, φίλες και φίλοι, μη γνωρίζοντας αν την τελευταία στιγμή με μια έκτακτη απόφαση ανατραπεί αυτή η απόφαση εκτέλεσης μιας γυναίκας 50χρονης που διέπραξε ένα έγκλημα πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν 18 χρονών, θα πάμε σε αυτά που συμβαίνουν λίγο ψηλότερα από τη γη, όπου τα ανθρώπινα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.

Θα μου πείτε και εκεί ψηλά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα που λέμε καλύτερα ή χειρότερα, καμιά φορά ακούμε ότι μερικές ειδήσεις είναι πολύ καταθλιπτικές. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Ή αρχίζουμε τα αντικαταθλιπτικά ή αλλάζουμε κανάλι. Γιατί εδώ δεν είμαστε κλόουν διασκεδαστές, είμαστε δημοσιογράφοι που μεταδίδουμε πραγματικές ειδήσεις. Γυρίζουμε σελίδα λοιπόν. Μία εκοφαντική εκτόξευση. Ταχεία ανάπτυξη δορυφόρων. Και ένα φλεγόμενο τέλος. Έτσι εξελίχθηκε χθες η 14η εκτόξευση του πυράβλου Starship της SpaceX, της διαστημικής εταιρείας βεβαίως, του γνωστού και μη εξαιρεταίου Elon Musk. Το διαστημόπλιο προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό ωκεανό μετά από περίπου 3 ώρες πτήσης σε τροχιά, δημιουργώντας μια μεγάλη πύρινη σφαίρα, γεγονός που υποδηλώνει μια μη ομαλή εξέλιξη. Σύμφωνα με το BBC, η SpaceX περιγράφει το Starship ως το ισχυρότερο όχημα εκτόξευσης που έχει αναπτυχθεί ποτέ. Στόχος της εταιρείας είναι το Starship, λέει, να μπορεί να επαναχρησιμοποιείται και τελικά να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη.

Η συγκεκριμένη αποστολή αναμενόταν να διαρκέσει περίπου 10 ώρες. Όμως η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα τερματιζόταν πρόωρα, μόλις 90 λεπτά μετά την έναρξή της. Τελικός στόχος της SpaceX, λέει, είναι η πύραυλη και τα διαστημόπλοιά της να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, ο Elon Musk, υπογραμμίζει συχνά ότι αυτό θα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Starship και σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. Λεφτά με ουρά. Του λείπουν μερικά χρήματα του Elon Musk, είναι η αλήθεια, και χρειάζεται να συμπληρώσει το μισθό του. Η SpaceX έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει θεαματικές, λέει, συλλήψεις των πυραυλικών προωθητών της με τον χαρακτηριστικό ελιγμό Chopsticks, κατά τον οποίο δύο τεράστιοι βραχίονες συγκρατούν το φλεγόμενο booster καθώς επιστρέφει στη Γη. Η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε αυτό ήταν τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη εκτόξευση, ούτε ο booster ούτε το διαστημόπλοιο θα ανακτηθούν για επαναχρησιμοποίηση. Ευτυχώς, γιατί αυτοί μπροστά στο κέρδος μπορεί στο μέλλον να βάζαν σε αυτό ακριβώς ανθρώπους μέσα και να το στέλναν στο φεγγάρι. Όταν λέμε το στέλναν, οριστικά και αμετάκλητα.

0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλό βράδυ.
1: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
2: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
3: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
4: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
5: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
6: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
7: Το όνομά μου είναι Παύλος.
8: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
9: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
10: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε
11: πάντα. Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στο δρόμο. Τι λες στα πάρκα,

0: πάντα γιάννεσμα.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

έπος το κομμάτι που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά νομίζω πως καταλαβαίνεις πως δικαιολογείται να ακουστεί ολόκληρο. Είναι ένα κομμάτι που από την αρχή μέχρι το τέλος ξεκινάει και σε ταξιδεύει σε τελείως διαφορετικά είδη μουσικής, τελείως μεταξύ τους δηλαδή, από ambient, hip-hop, art-rock, ηλεκτρονική, pop, neo-prog, αλλά καταφέρει να υπάρχει μία ροή και μία σύνδεση σε όλο αυτό. Για τους Archive μιλάω, Archive ήταν αυτοί που ξεκίνησαν. Αυτή ρε παιδάκι με Archive, τόσα χρόνια, 22 χρόνια είναι στην πιάτσα, 14 studio album. Υπήρξαν εποχές που κάποιες στιγμές τους ήταν αδιάφορες. Τώρα όμως νομίζω πως είναι η εποχή που είναι μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για την κολεκτίβα από το Λονδίνο, καθώς δεν έχει κανένα χρόνο που κυκλοφόρησαν το Glass Minds το Φεβράριο του 26 και έρχονται και ανακοινώνουν καινούριο άλμπουμ με πρώτο σίγγλ αυτό εδώ, το Not In My Name. Έχουν πάρει και τον Jimmy Collins, τον rapper, ως μόνιμο μέλος των Archive, τον άκουσες, και βάλαν όλοι ένα χεράκι, μάλλον όχι ένα χεράκι, βάλαν όλοι μία φωνίτσα. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι, το μοναδικό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, που τραγουδούν και οι 5 τραγουδιστές των Archive στο ίδιο κομμάτι, κάτι που λέει που δεν είχαν επιχειρήσει ποτέ πριν. Ωραία, ωραίο, πολύ ωραία έναρξη, και ακόμη και η διάρκεια του δεν είναι κουραστική, αν με ρωτάς τη γνώμη μου. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Η εκπομπή που κάθε βράδυ στον 9.58 βρίσκει, ψάχνει και βρίσκει καινούργια ωραία πράγματα για να ακούμε μαζί. Μαρία Βασιλιάδου, Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λίγο τώρα στους Z is Dead. Ένα δίδυμο από τον Καναδά, EDM, πάλι που ηλεκτροπόπ. Έχουν συνεργαστεί και με τους άλλους ηλεκτροποπάδες τους CAT, για να έχουν το αποτέλεσμα του τραγουδιού In Your Head.

In Your Head ήταν η ZZ, όχι, Z's Dead. Είναι και λίγο γλωσσοδέτης αυτό, Z's Dead, δηλαδή ο Z πέθανε μαζί με τους Cat. Η Μάκινα έρχονται για την συνέχεια, ένα power trio, industrial core power trio από την Πορτογαλία, που στο δεύτερο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ με τίτλο Prata, που σημαίνει silver, δηλαδή ασημένιο, ασχολούνται με ένα μείγμα στην ουσία alt ήχων των δεκαετιών του 80 και του 90, έντονα μολυσμένους από ηλεκτρονικές επιρροές. Έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε το Contacte.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Έχει περίπου 5 χρόνια που κυκλοφόρησε το άλμπουμ Dark Matters των Stranglers που μόλις ακούσαμε. Ήταν το άλμπουμ που έγινε αυτό με τις υψηλότερες επιδόσεις στα charts για τους Stranglers από το Φιλάιν ακόμα, από το 1983. Οπότε γιατί να μην το γιορτάσουν, γιορτάζουν την 5η επέτειο του άλμπουμ, ξανακυκλοφορώντας το και επίσης ψάχνοντας στα αρχεία τους και στα συρτάρια τους να βρουν το animation που είχαν παραγγείλει εκείνη την εποχή. Είδες τι καλό που είναι να τα κρατάς όλα, μην πετάς τίποτα. Το είχανε κρατημένο, ήταν ένα animation που το παρήγγειλαν τότε, το 2021, για να ντύσει

κλινικό. Οι πλασίμπο πάλι, και αυτοί έχουν μία διάθεση να γυρνούν στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά γυρνάνε στα 30 χρόνια πίσω. Είχαμε ξαναμιλήσει για αυτούς και για το τι μας σερβίρουν τώρα τελευταία σε ένα άλμπουμ που αποφασίζουν να αλλάξουν εντελώς τα κομμάτια που υπήρχαν στο πρώτο άλμπουμ το 1996, τον ντεμπούτο τους. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια κρυφή μελωδία με τίτλο HK Farewell, μια μελωδία από πιάνο, έτσι, ένα, κάτι keyboards. Και πήραν αυτό, δεν έκαναν remaster, δεν έκαναν τίποτα, το ξανά παίξαν από την αρχή. Εξάλλου έχουν δηλώσει πως όταν κάναμε το πρώτο άλμπουμ δεν είχαμε ακόμα την εμπειρία ή τις γνώσεις, τις τεχνικές, τις στουντιακές, για να μεταφράσουμε πλήρως ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Με τα χρόνια, λέει, τα τραγούδια απέκτησαν τη δική τους ζωή στη σκηνή. Μεγαλώνουν, εξελίσσονται, κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνονται. Οπότε, να η ευκαιρία τους να βγάλουν ένα καινούριο, εντελώς καινούριο κομμάτι βασισμένο σε εκείνο, και λέγεται Helen Keller.

1996. Σουέντ, ναι, τρας. Καμιά φορά λέω κι εγώ να παίζω κανένα χιτάκι από εκείνα τα παλιά. Δεν πειράζει, έτσι, έμπνευση. Γιατί τώρα θα σου σερβίρω τις chewing gum. Ένα κουαρτέτο από κορίτσια που παίζουν την grunge punk μουσική τους εκεί στο Seattle. Διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο για αυτές. Κακό, καλό, δεν ξέρω, πάρ' το πώς θες. Αλλά λέει, ακούγονται σαν μια πάρα πολύ καλή μπάντα διασκευών που αποφάσισε να βάλει τα παπάκια της στη σειρά και να γράψει τη δική της μουσική. Το βρήκα πολύ αστείο. Chewing gum, dirt girl.

Δυναμικές οι chewing gum στο Dirt Girl, δυναμική και The Rat Utopia Experiment που ακολουθούν και θα κλείσουν την εκπομπή σήμερα. Three Banded Armadillo, ο τίτλος, ο εμπνευσμένος βέβαια τίτλος του κομματιού, και με αυτόν θα σε καληνυχτήσω και θα σε ευχαριστήσω, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά που θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Ήλια Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Γεια χαρά!

0: αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
1: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: The Gidot Festival!
0: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
2: Και άπειρο παιχνίδι!
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες gidot.gr.
2: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Η Evil. Α, ναι, και το έχω και σημειωμένο να φανταστείς. Κάνει ένα α στο φινάλε. Λίγο του το έφαγα, αλλά την δεύτερη φορά που το μεταδώσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή θα τον αφήσω να κάνει ολόκληρο το α. Τότε τι σημειώνω, άμα δεν τα βλέπω. Σημειώνω στις σημειώσεις. Έχει ένα α στο φινάλε, να προσέξω. Ψιλοβγήκε. Οι Evil Islands σχηματίστηκαν από τον τραγουδιστή Johnny, τον κιθαρίστα Cody και τον drummer Mark, τρία μέλη από τους Blood Brothers, μαζί με τον μπασίστα Autry, γνωστό από τους Off και τους And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Στο πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Terraform The Afterlife, δίσκο απελευθερωμένο στην αγορά στις 14 Αυγούστου, οι τέσσερις μουσικοί επιλέγουν να στραφούν προς μια ευθύβολη και συμπυκνωμένη εκδοχή του punk και του hardcore, του post-hardcore. Όλα post τα λέμε τώρα. Ο δίσκος περιλαμβάνει 13 τραγούδια σε συνολική διάρκεια 36 λεπτών, γι' αυτό και είπαμε συμπυκνωμένη εκδοχή. Γρήγορη ρυθμικό, φτές κιθαριστικές γραμμές και τσιριχτά, πλην αρκούντος μελωδικά φωνητικά. Αν το Terraform The Afterlife λειτουργεί ως carte visite των Evil Island, τότε ασφαλώς θα ξαναψωνίσουμε από το μαγαζί τους.

Το έμαθα το μάθημά μου, περίμενα να τελειώσει ολοκληρωτικά μέχρι το ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο και μετά να μιλήσω. Οι Evil Island μας έμπασαν με φόρα στα απόψινα διαμάντια με όχι ένα αλλά δύο τραγούδια από το απολύτως αξιοάκουστο πρώτο άλμπουμ τους με τίτλο Terraform The Afterlife 14 Αυγούστου 2026. Μελωδικές χαρτκοριές χωρίς φλιαρίες, κάπως έτσι. Το Cold to the Touch από την άλλη και γραμμένο το 2 με 2 αποτελεί την πρώτη αλμπουμιά των Angel Dust. Και το Dust το θέλουν γραμμένο το σου με το σήμα του δολαρίου μετά την απομάκρυνση. Την πρώτη αλμπουμιά των Angel Dust μετά την απομάκρυνση των μελών που συνδέονταν με του Turnstile. Βγήκε φέτος το Φλεβάρι το Call to the Touch των Angel Dust. Οι Angel Dust δημιουργήθηκαν από μουσικούς που δραστηριοποιούνταν στους Turnstile και τους Trapped Under Ice. Και για χρόνια η πορεία τους εξεταζόταν μέσα από αυτή τη σύνδεση. Με το Call to the Touch όμως, το συγκρότημα παρουσιάζεται ως μια αυτόφωτη οντότητα, πιθανότατα σκόπιμα, εξαιτίας των νομικών ζητημάτων στα οποία έχουν μπλέξει Turnstile. Μην αρχίσουμε τώρα και λέμε όλες τις ιστορίες, δεν θα τελειώσουμε. Διατηρείται όσο να πεις συγγένεια ηχητική με τους Turnstile, αλλά αυτό που εντυπωσιάζει πια στους Angel Dust είναι η ικανότητά τους να γενοβολούν ελκυστικά τραγούδια με όλη τη σημασία του όρου, στριφνά μεν αλλά ταυτόχρονα μελωδικά. Α, και πλούσια σε επιρροές ακούμε το τραγούδι Men on Fire από τη φετινή δισκάρα Cold to the Touch των Angel Dust.

Και τώρα έμαθα το μάθημά μου και πειθάρχησα να μείνω σιωπηλός μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και μετά τους Angel Dust είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε την πύλη του πρώτου και ομώνυμου άλμπουμ Bad Stuff. Από το συγκρότημα Bad Stuff, άλλης ψαγμένης δισκάρας, ακούμε Human Crush.

Λίγη υπομονή να τελειώσει. Τελείωσε, άρα είναι η σειρά μας να μιλήσουμε από τον Dallas. Μας έρχεται ένα καινούριο σχήμα που μπορεί να εμφανίστηκε μόλις φέτος, αλλά η φέρουσα ιστορία του είναι υπαρκτή και όχι αμεληταία. Μιλάμε για τους Bad Staff, αυτοί πεάνησαν αμέσως πριν. Οι Bad Staff γεννήθηκαν από τη συνένωση δύο διαφορετικών project. Τα λέμε στις πρόσφατες εκπομπές μας και στον πυρήνα τους έχουν τον Dan και την Nicole και τον Dan. Από τους True Widow μαζί με άλλα μέλη το μόνιμο ντεμπούτο τους, Bad Staff λέγεται και αυτό, και κυκλοφόρησε από τη Relapse 5 Ιουνίου. Και ελίσσεται με ευφυΐα και αποτελεσματικότητα ανάμεσα σε goth rock, slowcore, rockabilly και σκοτεινή κιθαριστική pop, αρμονικά συνενώνοντας κάθε πτυχή, κάθε συνιστόσα ηχητική σε ταυτότητα ενιαία. Ακούσαμε, αν θέλετε σημειώστε τον τίτλο, το τραγούδι Human Crush. Από το συνιστόμενο άλμπουμ Bad Staff, του συγκροτήματος Bad Staff, ανακάλυψη και πρόταση του Γιαννούλα, όπως και οι προηγηθώντες Angel Dust και Evil Island. Η Relapse, γιατί πρέπει να λέμε και για τη Relapse όταν αναφερόμαστε στους Bad Staff και λέμε τα βράδια αυτά τα πρόσφατα. Η Relapse Records είναι μια από τις πιο γνωστές και ιστορικές ανεξάρτητες δισκογραφικές στον κλάδο του ακραίου και εναλλακτικού κιθαρίστικου ήχου. Αυτό που μας αρέσει εμάς να λέμε extreme music. Προσανατολίζεται σε death metal, σε grindcore, σε sludge, σε experimental, αλλά σιγά σιγά αυτά που υποτίθεται, που προσποιείται δηλαδή ότι γουστάρει το Wire, το ελιτίστικο Wire, να την πω την κακία μου, γιατί πολύ καλοσύνη έχει πέσει τελευταία. Προσανατολίζεται η Relapse αυτού του τύπου της κυκλοφορίας, αλλά σιγά σιγά ανοίγει τη βεντάλια της. Από το κατάλογό της έχουν περάσει ονόματα ενδεικτικά, αναφερόμαστε βεβαίως στους Mastodon, High on Fire, Baroness. Θα τους συναντήσουμε και στη συνέχεια τους Baroness μέσω συνδετικού κρίκου και διάφορα άλλα. Πολλοί άλλοι, πρώτη σημασία για την λεγόμενη, είπαμε, Extreme Music. Στην περίπτωση των Bad Staff, η κυκλοφορία του άλμπουμ τους από την Relapse Records λειτουργεί ως ένδειξη ότι το group αντιμετωπίζεται ως σοβαρή νέα πρόταση, παρότι κινείται αρκετά έξω από τα όρια τα στενά του metal, σαν να λέμε η Relapse δείχνει να τους πιστεύει. Η ίδια η εταιρεία περιγράφει τον δίσκο ως σμίξιμο goth rock, slowcore, rockabilly και synth pop, με αναφορές σε συγκροτήματα όπως η Jesus and Mary Chain, Birthday Party, Suicide, Mojave 3 και Cramps. Και όντως, όλων αυτών οι σκίες σουλατσάρουν στον δίσκο των Bad Staff. Το Bad Staff. Στον προτινόμενο πρώτο δίσκο των Bad Staff. Και, πέραν της ηχητικής ομοιότητας, έχουμε και τιτλική παραπομπή στους Cramps. Γιατί τι είπαμε ότι ακούσαμε από τους Bad Staff? Human Crush. Τι έλεγαν οι Cramps?

0: but I say. Rock tonight, I say. Rock it right, I say. But I don't know why. Don't know why.
1: Μικρούλι ήταν, τελείωσε. Οι Cramps όμως έχουν ξανάρθει στην επικαιρότητα χάρη στο Gravest Gravy. Το Gravest Gravy είναι μεν νέα κυκλοφορία των Cramps, αλλά δεν είναι νέο στούντιο άλμπουμ των Cramps, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Πρόκειται για μια ιστορικής σημασίας αρχιακή έκδοση, η οποία συγκεντρώνει τις ανέκδοτες ηχογραφήσεις από τα πρώτα session του συγκροτήματος στα Ardent Studio του Memphis. Λες Ardent Studio του Memphis και δακρύζεις. Αν δεν δακρύζεις, δεν αγαπάς το rock and roll. Τα οποία τι κάνουν, να και άλλος λόγος για να συγκινηθείς. Θλίψη. Πάνε για κλείσιμο. Τον Οκτώβριο του 1977 πραγματοποιήθηκαν αυτά τα session. Στην κονσόλα βρέθηκε ως παραγωγός ο Alex Chilton, τον Big Star, τον Box Tops. Give me a ticket for an aeroplane. Big Star, Sister Lovers. Από τις ίδιες ηχογραφήσεις, ρωτήστε τους R.E.M. καλύτερα, έχουν να σας πούν πολλά, ή τον Steve Wynn. Από τις ίδιες ηχογραφήσεις είχαν προκύψει τα δύο πρώτα single που αργότερα συγκεντρώθηκαν στο θρυλικό EP Gravest Hits, και το Human Fly δεν ήταν μέσα σε αυτά τα δύο single. Όμως ο Chilton είχε βάλει τον group να ηχογραφήσει σχεδόν ολόκληρο το ρεπερτόριό του, και το υλικό που έμενε εκτός κυκλοφορίας παρέμεινε χαμένο για δεκαετίες. Μόλον ότι Lux Interior και Poison Ivy είχαν ήδη μιξάρει το υλικό και είχαν επιλέξει ακόμα και το εξώφυλλο κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, η έκδοση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Όμως πλέον κυκλοφορεί από τις 21 Αυγούστου 2026, σχεδόν 50 χρόνια μετά τις ηχογραφήσεις εκείνες με τον αλυσμόνητο Chilton, κυκλοφορεί ως ένα χαμένο κομμάτι της ρότας των The Cramps και ένα πολύτιμο συμπλήρωμα της περίοδου του Gravest Hits. Και σε αυτό το άλμπουμ ερχόμαστε τώρα, την αναδρομική ας πούμε έκθεση δισκογραφική των Cramps με τίτλο Gravest Gravy.

Με το πρωτόγονο rock and roll των Cramps από το Gravest Gravy, στο Twist and Shout συγκεκριμένα, έχουμε συνεχίσει τη δισκογραφική εξερεύνησή μας στα διαμάντια, ζωντανά στον 958 της R3, 3η και 29 Σεπτεμβρίου 2026. Οι Cramps δημιουργήθηκαν κάπου στο 1976 στο Sacramento της Καλιφόρνιας, αλλά καθιερώνονται στη Νέα Υόρκη, όπου γίνονται από τους πρωτοπόρους του λεγόμενου Psychobilly, συγκολώντας το punk με το rockabilly και την αισθητική των παλιών ταινιών τρόμου. Και τι υποδομή υπάρχει στο πρόγραμμα? Από τα δύο Human, Human Crush, Bad Stuff, και Human Fly, Cramps, πάθαμε χιουμανίαση και έτσι θα τριτώσουμε τα Human. Έρχομαστε στο Human Kindness τώρα, από το νέο άλμπουμ, λίγο βαρετό, These Killing Times, της Emma Ruth Randall, από τις 18 Σεπτεμβρίου. Κάπως πληκτικό και το τραγούδι και μακροσκελέστατο. Δεν μας βλέπω να το ξαναβάζουμε στην εκπομπή. Τέλος πάντων, πρώτη φορά το παίζουμε το άλμπουμ. Καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Emma Ruth Randall, Human Kindness, από το These Killing Times, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Έλα, Emma, όπως λένε στα παράθυρα.

Τουλάχιστον είχε κάποια εξέλιξη το Human Kindness από το This Killing Times, το νέο άλμπουμ της Emma Ruth Randall 2026, και η Emma Ruth Randall παρουσίασε το έκτο προσωπικό της άλμπουμ, αυτό το This Killing Times. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας μουσικών, ανάμεσά τους και η Gina Gleason από τους Baroness. Δεν είπαμε ότι θα συναντήσουμε το όνομα Baroness. Γεγονός που έχει προσδώσει σαφώς μεγαλύτερη ποικιλία στον ήχο του άλμπουμ. Τώρα θα είναι αστείο να συζητάμε για την παραγωγή ονομάτων όπως Emma Ruth Randall. Είναι όπως πρέπει να είναι. Κανένα κενό. Λειτουργεί υπηρετώντας το κόνσεπτ του άλμπουμ και τίποτα παραπάνω. Δεν έχουμε πομπόδεις διαφυγές όπως τις λέω εγώ. Ταιριαστότε. Τώρα ως προς τις εμπνεύσεις και το πρωτογενές υλικό, καθένας μπορεί να πει τα δικά του επιχειρήματα. Οι συνθέσεις πάντως κινούνται ανάμεσα στο folk, το alternative rock, το post rock, καλά. Και τις συνήθεις σκοτεινές ατμόσφαιρες, δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία και τα στοιχεία τα οποία έχουν καθιερώσει την προσωπική ταυτότητα της Emma Ruth Randall. Τραγούδια όπως το Powerless, το God's Picture, και ειδικά το Catherine Wheel και το Human Kindness. Θα πρότεινε το Catherine Wheel ως το πιο ωραίο του άλμπουμ. Αναπτύσσονται μέσα από αυτές τις συνεχείς εναλλαγές, τις εναλλαγές εννοώ ανάμεσα στην ευθραυστότητα και την ένταση. Και επειδή μετά από αυτό το μακρινάρι Emma Ruth Randall χρειαζόμαστε ανέβασμα, και επειδή και μάλλον και η Φιέρα χρειάζονται ανέβασμα, θα τους αφήσουμε να μας πούνε ένα τραγούδι που λέγεται «Ανέβασέ με» και προέρχεται από το περσινό άλμπουμ τους που λέγεται «Οι Ένες της Πόλης». Η Φιέρα από τη Θεσσαλονίκη.

Ανέβασέ με από τις ΣΥΕΝΕΣ της πόλης 2 Ιουλίου 2025 των Θεσσαλονικιών Πάγκηδων Φιέρα. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Ο 958 στο Viber είναι στο 6930-078-291. Τα επαναλαμβάνω. Για κλήσεις στο στούντιο είμαστε 2313-338-456. Εδώ συζητάμε προφορικά και για γραπτό μήνυμα από το Viber 6930-078-291 δεν αφήνουμε το punk, δεν αφήνουμε την Ελλάδα και μεταφερόμαστε μόνο από την Θεσσαλονίκη των Φιέρα στην Αθήνα για χάρη των Pirate City, νέο άλμπουμ, προσοχή, σκληρές εικόνες, ακούμε το Barbarossa.

Τι θα γίνει, θα παρουσιάσουμε κάποτε την εκπομπή? Τι είναι αυτή η συνήθεια να αποφεύγουμε την ταυτότητα της εκπομπής? Είναι μήπως ένας τρόπος να ξεγλιστράμε και να μην αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για όσα λέμε και μεταδίδουμε? Είμαστε στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και διατρέχουμε τα διαμάντια, το χρονικό βέλος 10 με 11, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή ζωντανά. Βγαίνουμε και με βίντεο live streaming στο web από την ένδειξη Studio 958.

8.r.gr. Ένοχος για την επιλογή των τραγουδιών αλλά και για τα λόγια, ο Γιάννης Σημαντήρας. Απόψε υπεύθυνος για την ηχοληψία, ο Ηλίας Σταμπουλής, σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με audio μορφή πια στο ertecho.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα κειμενάκι προσανατολιστικό και κατατοπιστικό, και από το punk των Αθηναίων Pirate City στο punk των Αμερικανών Kurt Block και Al Block, που κυκλοφορούν με το όνομα, και με το όνομα γιατί έχουν κι άλλο group, Bad Scene.

Λίσα Μνάτ, έτσι τελειώνει. Boring και έχω γράψει να είμαι σε ετοιμότητα, αλλά πρέπει και να τα βλέπεις, είπαμε, τις σημειώσεις. Κοφτώ, γράφω στις σημειώσεις λίγο κούφιο. Το κούφιο δεν αφορά κανέναν. Μένα με και τον ηχολήπτη, ούτε του το είπα του Ηλία, ότι δηλαδή τελειώνει το κομμάτι, αλλά συνεχίζεται η καταμέτρηση. Στην πραγματικότητα τελειώνει το κομμάτι, αλλά μετράει κενό. Όπως και να έχει, ακούσαμε στο συγγνώμη το, album, το τραγούδι Boring and Old από το album Bad Scene, Φεβρουάριο 2026, του συγκροτήματος Bad Scene. Ποιοι είναι οι Bad Scene? Οι Bad Scene είναι οι αδερφοί Kurt Block και Al Block. Πιο πολύ ξέρουμε εμείς τον Kurt Block, ο οποίος είναι συνώνυμος, έχει ταυτιστεί με το συγκρότημα Fastbacks. Fastbacks, Seattle, Sub Pop δεν ήτανε? Καλά δεν θυμάμαι. Και Δισκάρα το 2024 που παίζαμε. Και η Λούλου και όλοι στο συγκρότημα είναι μονάδες ολκής. Ο Al Block είναι ο αδερφός του, μαζί έχουν τους Bad Scene που μόλις ακούσαμε, έχουν και τους S-Box. Και βγάλαμε στο 2026 και άλμπουμ S-Box, το παίξαμε τις προάλλες. Δεν έγινε σαφές, πολύ ευχαρίστω να τα επαναλάβω. Μιλάμε για τα αδέρφια Kurt Block και Al Block, οι οποίοι συμμετέχουν, είναι δύο γκρουπ. Bad Scene, αυτούς ακούσαμε, και S-Box. Εάν δεν έγινε πάλι αντίληπτο, email στο icemandiras@papakier.gr με N και D και το I από το Ιωάννης μία λέξη, icemandiras@papakier.gr, και όλα θα τα ξεδιαλύνουμε με ανταλλαγή emailικών μηνυμάτων. Αλλά σιγά σιγά πάμε στη δισκάρα των θρύλων, την καινούρια, τη δισκάρα DK, στη Relapse, τον Godflesh. Δεν θα πω τίποτα απόψε για τους Godflesh, ο νοητό και ο καταλαβαίνει.

Godflesh, το νέο άλμπουμ. Για να ρίξουμε μια ματιά στο playlist της εν εξελίξει εκπομπής, συνακροτές και φίλοι. Απόψε έχουμε ξεκινήσει με δύο τραγούδια από το νέο άλμπουμ των Evil Island. Μετά το πρώτο άλμπουμ των Evil Island, μετά παίξαμε Angel Dust. Έχουν φύγει τα μέλη από τους Turnstile σε αυτό το νέο και ωραιότατο άλμπουμ των Angel Dust. Bad Stuff αμέσως μετά, The Cramps και Emma Ruth Randall, το μακρινάρι Human Kindness από το νέο άλμπουμ της κυρίας με τίτλο These Killing Times, μετά την Emma Ruth. Από την Θεσσαλονίκη η Πάνκιδες Φιέρα, από την Αθήνα η Πάνκιδες Pirate City, η Bad Scene από το Seattle, ο Kurt και ο Al Block, οι οποίοι μας οδήγησαν στους Godflesh και είμαστε σιγά σιγά έτοιμοι να πέλθουμε με φινάλε το νέο άλμπουμ των Uncle Acid and the Deadbeats.

άλλη δισκάρα. Από τον Ηλία Σταμπουλή στην κονσόλα και τον Γιάννη Σιμαντήρα στο μικρόφωνο, συνακράτες και φίλοι, ευχαριστούμε πιο πολύ για την παρέα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Αύριο πάλι στις 10 το 9.58 ζωντανά με διαμάντια.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από το CD «Μικρές Αγγελίες» που κυκλοφόρησε το 1995, ακούσαμε τη σύνθεση του Κώστα Θεοδόρου «Ενδεκάπαλμος». Ο Τάκης Φαραζής έπαιξε ακορντεόν, ο Ντάνι Χέρις τρομπέτα, ο Δήμος Δημητριάδης φλάουτο και ο Κώστας Θεοδόρου κιθάρα, τάμπλα και κρουστά. Συνεχίζουμε με το τρίο «Human Touch» και από μια ηχογράφηση του 1997 ακούμε τη σύνθεση του Σταύρου Λάντσια «Σλέιντ». Ο συνθέτης παίζει κιθάρα, πιάνο και κρουστά, ο Ντέιβιτ Λίντς είναι στο φλάουτο, τα κρουστά και τα φωνητικά και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο άταστο ηλεκτρικό μπάσο.

Περνάμε στο CD επεισόδια που ηχογραφήθηκε το 1995 και ακούμε τη σύνθεση του Τάκη Μπαρμπέρη «Dirty». Ο Τάκης Πατερέλης είναι στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Τάκης Μπαρμπέρης στην ηλεκτρική και την ακουστική κιθάρα, ο Παντελής Μπενετάτος στα πλήκτρα, ο Γιάννης Βασάλος στο κοντραμπάσο και ο Τρίλοκ Γκούρτου στα ντραμς, στα κρουστά και την τάμπλα.

Η Misery Loves Company είναι ένα πολυεθνικό σχήμα στο οποίο ηγείται ο Θεσσαλονικιός μπουζουξής Σάκης Στρατόπουλος και συμμετέχουν ο Αμερικανός κιθαριστής Τζοφ Γκότμαν, ο Ισπανός κοντραμπασίστας Μανόλο Ντίας, ο Γερμανός σαξοφωνίστας Τιλ Μάρτιν και ο Ινδός κρουστός Σανκάρ Λάλ. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι σχετικά πρόσφατη και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα σε δίσκο. Ο Στρατόπουλος εδώ παίζει ούτι, αν και το κυρίως όργανό του

Από ηχογράφηση του 1960 που έγινε στη Νέα Υόρκη, ακούσαμε το σπουδαίο μπουζουξί Δημήτρη Στεργίου ή Μπέμπι στο Belly Dancer's Delight. Μαζί του ήταν ο Εμίν Γκουντούζ στο κανονάκι, ο Στέλιος Λαζάρου στο βιολί, ο Τάσος Χαλκιά στο κλαρίνο και ο Μπαντής Αρκισιάν στα κρουστά. Συνεχίζουμε με το τρίο διοτήμα που το αποτελούν ο Λευτέρης Αγκουριδάκης, ο Κώστας Χανής και ο Κώστας Παπαποστόλου. Τους ακούμε στην ομαδική σύνθεσή τους «Νοσταλγία της Ανατολής».

Μια παραγωγή του 2002 για τη συνέχεια. Τίτλος της «Fly Low Water, Roll Over». Η ηχογράφηση έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο Magnanimous, και την πάντα αποτελούν ο Φλώρος Φλωρίδης στο άλτο σαξόφωνο, ο Βαγγέλης Τσοτρίδης στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Νεκτάριος Καρατζής στο κοντραμπάσο, ο Βασίλης Κομματάς στο κλαρίνο, ο Παντελής Στόικος στην τρομπέτα και ο Νίκος Ψοφογιώργος στα τύμπανα. Θα τους ακούσουμε στο παραδοσιακό σαρκί σε διασκευή του Φλώρου Φλωρίδη. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα κοντραμπασίστα Γιώργου Φιλιππίδη.

Κλείνουμε αυτή την ώρα με ένα κομμάτι από τον πρώτο δίσκο των Mott Blancal που κυκλοφόρησε το 1995 και έχει τίτλο «Λίμνος». Ο Θόδωρος Ρέλος είναι στο σοπράνο και στο τενόρο σαξόφωνο, ο Κλέον Αντωνίου στην κιθάρα και τα κρουστά, ο Τάκης Κανέλος στα τύμπανα και ο Αντώνης Μαράτος στα κρουστά. Να πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου για αυτή την ώρα ήταν ο Γιάννης Καραογλάνης.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στον Λούντβιχ Έμιλ Τόμας Γιόρανσον, που είναι γεννημένος στην 1η Σεπτεμβρίου του 1984 και είναι Σουηδός συνθέτης. Είναι γνωστός για τη σύνθεση των ταινιών «Μια στάση πριν το τέλος», «Creed, η γέννηση ενός θρύλου», «Πάντα στο κόκκινο», «Tenet», «Venom», αλλά και το «Oppenheimer» και την «Οδύσσια». Το «Oppenheimer» είναι επική βιογραφική ταινία θρίλερ του 2023 σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία από τον Christopher Nolan. Βασίζεται στην βιογραφία του 2005 American Prometheus των Kai Bird και Martin Sherwin για τον Robert Oppenheimer, ο οποίος είχε τον μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων στο πρόγραμμα Manhattan. Πρωταγωνιστή ο Κίλιαν Μέρφη ως ο ομότυλος χαρακτήρας, πλαισιωμένους από τους Έμιλι Μπλατ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και πολλούς ακόμα.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Οπενχάιμερ, την επική βιογραφική ταινία θρίλερ του 2023 σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η υπαρξιακή και πολιτική οδύσσια του φυσικού Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στην προσπάθειά του να φτιάξει την ατομική βόμβα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Χειροπιαστά αγωνιώδες και αδιαπραγμάτευτα θεαματικό, αλλά και ένα υπέρμετρα χυμαρώδες πορτρέτο που ρέπει στην αυταρέσκεια επιλέγοντας τις ασφαλείς ηθικολογίες γύρω από ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, έγραψε ο Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος.

Ακούμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Όπενχάιμερ, την επική βιογραφική ταινία θρίλερ του 2023 σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ταινία ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2021, σε γυρίσματα ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2022 και ολοκληρώθηκαν εκείνον τον Μάιο. Έκανε πρεμιέρα στο Grand Rex στο Παρίσι στις 11 Ιουλίου του 2023 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες 21 Ιουλίου του 2023 από την Universal Pictures. Είναι πρώτη ταινία του Νόλαν που δεν διανεμήθηκε από την Warner Bros. Από το Memento του 2000, αλλά και η πρώτη του ταινία κατάλληλη για ανηλίκους από το Insomnia του 2002. Πήρε γενικά καλή αναγνώριση από τους κριτικούς, επένους για τις ερμηνείες, το σενάριο και τα οπτικά εφέ. Έχει εισπράξει 950,6 εκατομμύρια παγκοσμίως απέναντι από ένα προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων, με αποτέλεσμα να γίνει η τρίτη ταινία του 2023 με τις μεγαλύτερες εισπράξεις και η δεύτερη ταινία ακατάλληλη για ανηλίκους με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Ακούσαμε τη μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον για το Οπενχάιμερ, την επική βιογραφική ταινία θρίλερ του 2023 σε σενάριο παραγωγή και σκηνοθεσία από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Μια ταινία η οποία κέρδισε διάφορα βραβεία, όπως τη θέση της στον κατάλογο των 10 καλύτερων ταινιών του 2023 από το Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, 5 βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες του 2023, καλύτερη δραματική ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερος πρώτος ανδρικός ρόλος σε δραματική ταινία, καλύτερος δεύτερος ανδρικός ρόλος, καλύτερη πρωτότυπη μουσική. Κέρδισε 7 βραβεία στα βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία, πρώτος ανδρικός ρόλος, δεύτερος ανδρικός ρόλος, καλύτερη κινηματογράφηση, καλύτερο μοντάζ, καλύτερη πρωτότυπη μουσική. Κέρδισε επίσης 3 βραβεία στα βραβεία Σωματείου Ηθοποιών, καλύτερη συνολική ερμηνεία, καλύτερος πρώτος ανδρικός ρόλος, δεύτερος ανδρικός ρόλος και 7 βραβεία στα βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου του 2023.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, από την Αίγυπτο το ξεκίνημα της σημερινής μας περιπλάνησης και μάλιστα από το αρκετά μακρινό πια 1979. Αφορμή γι' αυτό ο δίσκος με τίτλο «Όρος» της Μαχά, μιας εξαιρετικής βοκαλίστριας που συνέδεσε το όνομά της κυρίως με την φημισμένη Cairo Jazz Band του drummer Salah Ragab. Έχοντας κυκλοφορήσει αρχικώς ως κασέτα μόνο, επανακυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από την βερολινέζικη ετικέτα Habibi Funk Records, τόσο σε βινήλιο όσο και σε CD. Δίσκος που είναι συνδυασμός της jazz και των αιγυπτιακών φωνητικών παραδόσεων με το funk, τη latin και τη soul. Το ομότιτλο ακούσαμε πρώτο και πάμε τώρα για το Αναγκαία.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραγνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Σταθάκη τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες με την Μαχά και τον δίσκο της με τίτλο «Ο Ρους», πάμε τώρα σε δύο δείγματα γνήσιου αιγυπτιακού τραγουδιστικού μελοδράματος, «Γμεσίτ» και «Ελ Χόμπ Ματνασέσ».

Και αφού φίλοι και φίλες γευτήκαμε αρκούντος το Αιγυπτιακό και γενικώς το ανατολίτικο τραγουδιστικό μελόδραμα, δεν μας πήγε η καρδιά να αφήσουμε απ' έξω, να μην γευτούμε δηλαδή και το δυτικό, και έτσι το ακμαίο ακόμη The Shadow of Your Smile του Johnny Mandel και του Paul Francis Webster ακούσαμε μόλις, στην εκδοχή βεβαίως του Mark Almond. Και μιας και έτσι ήρθαν τα πράγματα, να τώρα φίλοι και φίλες, ο Mark Almond μαζί με τον David Ball ως Soft Cell βεβαίως, σε ένα από τα καινούρια τους τραγούδια, Bruises on All My Illusions.

Και αυτό που τελείωσε μόλις ήταν το Marathon, ένα από τα τελευταία πριν από 2 χρόνια τραγούδια του Αμερικανού Chuck Prophet. Μαζί με την Stephanie Finch τον ακούσαμε να το τραγουδά και συνεχίζουμε. Οι Λονδρέζοι Cares of Lono έρχονται τώρα με το Buy the Ticket, Take the Ride, ένα από τα τελευταία και για αυτούς τραγούδια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δύο τα κομμάτια που ακούσαμε στη σειρά Φίλοι και Φίλες, το πρώτο, το Panpsychism, ήταν ένα του Νορβηγού παραγωγού Stian Jacobsen ή αλλιώς At Home Project, και το δεύτερο, το Stay Close, των Αυστραλών Skunk Hour. Πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι, τη φορά αυτή για μια συνάντηση με τον ανανεωτή της blues φόρμας, τον Καλιφορνέζο από το Oakland, Fantastic Negrito. Σε δύο τραγούδια θα τον ακούσουμε, τα Searching for Captain Save a Hoe και Your Sex is Overrated.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, εμείς σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Ήταν ένας ακόμη ωκεανός του ήχου που όπου να είναι τελειώνει. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην ζωντανή όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον διάσημο νορβηγό τροπετίστα της jazz Nils Petter Molvær, που είναι από λίγες ημέρες γιόρτασε τα 66 του χρόνια, πρωτοπόρος της future jazz, κυκλοφόρησε πρόσφατα το δίσκο Be Quiet με 9 κομμάτια και εισάριθμες συνεργασίες με εξαιρετικούς μουσικούς. Τα κομμάτια αυτά είναι ηχογραφημένα σε διαφορετικές πόλεις, Λονδίνο, Ρώμη, Βερολίνο και Μπαγκόγκ. Ο δίσκος συνοδεύεται από ένα ντοκιμαντέρ στη σκηνοθεσία του νορβηγού Per Manning. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το London Hackney, συνεργασία με την Αγγλίδα μουσικό τραγουδίστρια, στιχουργό και παραγωγό δίσκων Imogen Heap, και η συνέχεια ανήκει στο Berlin Orbit, όπου ο Nils Petter Molvær συναντά τον γερμανό καλλιτέχνη Alva Noto. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡ 3. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία. Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη με νέες κυκλοφορίες. Ο Adam Scrimshire είναι παραγωγός, πολυοργανίστας, DJ και ιδρυτής της Albert Favorites της δισκογραφικής. Το νέο του άλμπουμ Bring Our Light to Every Corner είναι ο δίσκος νούμερο 9 και ίσως η πιο όριμη στιγμή του 5 χρόνια προετοιμασίας ήταν αυτό το. Για να βγει αυτός ο δίσκος. 6 συνθέσεις σε ήχους spirit, spiritual jazz, folk soul, συνθέσεις γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα. Αντλεί την έμπνευσή του από τις δεκαετίες του 60 και 70, τον Terry Callier, Nick Drake. Ακούσαμε το επικό Awake Dream με τα φωνητικά της σταθερής συνοδοιπόρου του στην δισκογραφία Faye Houston και το ομώνυμο κομμάτι που θα ακολουθήσει συνομιλεί με το Transcendence της Alice Coltrane. Η Alice Coltrane, συνοδοιπόρος ζωής του John Coltrane, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου σαξοφωνίστα, αλλά εμείς σας επιστρέψουμε στη δουλειά του Adam Scrimshire. Θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το Bring Our Light to Every Corner. Σε έναν δίσκο, αυτός ο δίσκος του Scrimshire είναι εξαιρετικός, μία από τις καλύτερες νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε, και ας το απολαύσουμε.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Ορκέστα Ακοκάν, στη γλώσσα Ιωρούμπα σημαίνει από την καρδιά. Εδώ και 10 χρόνια είναι πιστή στον κουβανέζικο ήχο, αποτελείται από μέλη που προέρχονται από θρυλικά συγκροτήματα, όπως είναι η Λος Βαμβάν και η Ρακέρε. Το 2018 η Ορκέστα Ακοκάν υπέγραψε στην Dapton Records. Είχε μια υποψηφιότητα για Grammy. Το νέο άλμπουμ του Group America, ένα ταξίδι στους ήχους φυσικά της Κούβας, μια χαρτογράφηση για το πώς κουβανέζικη μουσική έγινε η ρηχοκοκαλιά ενός ολόκληρου ημισφαιρίου. Το άλμπουμ αυτό είναι μια υπενθύμηση πως ο ήχος της χρυσής εποχής της Σαβάνας, που αποτυπώνεται όχι μόνο στην Κούβα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγοριοποιείται συχνά ως Λάτιν ή κουβανέζικος ήχος, ανήκε πάντα σε μια ευρύτερη όμως παγκόσμια συζήτηση που διαμορφώθηκε από την Αμερικάνικη Τζαζ, τη μετανάστευση και τις διασπορικές αναμνήσεις. Στον δίσκο της Ορκέστα Κοκάν συμμετέχουν τραγουδιστές, τραγουδίστες όπως είναι η Μιριάμ Ελχάτζη, την οποία απολαύσαμε στον Άδη με το Γαϊγουάλ, και θα ακολουθήσει το τσα τσα τσα όλαλα, Παπότε Χιμένες και Μιρέγια Ράμος.

Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα, το Japan From Japan With Love από τους Minio Crusaders, τους οποίους μνημονεύσαμε πολλές φορές, μία στην εκπομπή με τις γειτονιές του κόσμου, τους παγκόσμιους ήχους, σκιαγραφίσαμε το πορτρέτο τους, καθώς και στην εκπομπή που κάναμε για το Transglobal World Music Chart. Οι Minio Crusaders λοιπόν από την Ιαπωνία, οι οποίοι διασκευάζουν παραδοσιακά ιαπωνικά λαϊκά τραγούδια, τα Minio, με ενορχιστρώσεις εμπνευσμένες από διάφορα διεθνή μουσικά είδη, ήχους Καραϊβικής, Λατινικής Αμερικής και Αφρικάνικης μουσικής. Θα ακούσουμε από το From Japan With Love το πρώτο κομμάτι, Κοκυρί Κομπούση, μαζί με τους Κολομβιανούς Φρέντε Κουμπιέρο.

Minya Crusaders from Japan with Love και θα σας αποχαιρετήσουμε με Haragatsa Onto, με Frente Cumbiero και αυτό το κομμάτι. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Βρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά, γεια σας!

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι της Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη, της Τετάρτης της φθινοπορεινής ησημερίας. Της Τετάρτης αυτή την ώρα που σας κρατά συντροφιά η Βόλτα, ως συνήθως από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με την Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, με την Βόλτα στα μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Γιώργος Δαλάρας, η δεύτερη εποχή, εκεί βρισκόμαστε και σήμερα θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την τρίτη αυτή εκπομπή με τις μεγάλες συνεργασίες, τις διεθνείς συνεργασίες, τις μεγάλες συναυλίες, τις παγκόσμιες περιοδίες. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ως και την εποχή της οριμότητας. Καλή σας ακρόαση.